Ύστερα τίναξες τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γεια σου, μωρό Γιώργη.
1: Άντες,
0: γεια σου, Μινάκο.
1: Γιατί περνάει η κερά μου, να δω αν έτσι που σε τέ τσιχτή που στην καρδιά μου.
2: Στον έρωτα σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε.
0: Γεια σου,
1: στον έρωτα σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε.

0: μόλις σου.
1: Μου χίλιες χαρές στην πόρτα μου, να έρθουν να διαφορήσω.
0: Άντες αντές να έρθουν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια να ζήσω.
1: Μου φε, φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου,

0: ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Αν επομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
2: Γεια σας, Αχιλλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο.

0: γυρίζω για να το βλέπω όταν πονώ να κάνω πως γλύτιζω.
1: Κοπελιά μου κα, για νεκρός να μη θωρώ, να μην καταλαβαίνω

0: έχω χρόνια σκέψου με να έρθει η Ανάστασή μου.
1: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Εποθανά και οι νεκροί,
1: γεια σας
0: αμαρογιάλη, μου ζήλαινε.
1: Όπα στον Άδη μου ζήλαινε. Γιατί δανε τα μάτια σου, ο φουτογιά σε μη μου γεια. Γιατί δανε τα μάτια τζι, για χάρη μου να κλαίνε.

0: Κάμε τον τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
1: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: με το καιρό τα αποτελέσματα.
1: Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη
1: μου. Πιο πάνω από το θάνατο έχω το χωρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο έχω το χωρισμό σου.
1: Ντες, έχω το χωρισμό σου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
1: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Πάμε πάνω στο σολάρισμα, πάνω στο σολάρισμα. Εδώ είμαστε. 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη? Καιρό έχουμε να συνεργαστούμε. Καιρό έχω να σας ζαλίσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι περνάει από το χέρι μου, έχετε το λόγο μου. Θα βάλω στον κόλπο και την Στεφανία. Έτσι, περάσει ένα δύο ρομούρια. Καφεδάκι έβαλες. Από τον. Α, έφερες από τα εξωτερικά εσύ. Έφερες διεθνή καφέ. Σε αυτά είναι, καταλάβατε. Δεν τον τιμούν τον καφέ. Τον καφέ αυτό που φτιάχνω τελικά τον πίνω εγώ. Και προσέξτε, δύο πολύ δυναμικές γυναίκες του σταθμού. Η Στεφανία και η κυρία Βουγιουκλιώτη. Αμέ, τον τιμούν ιδιαίτερα. Όλοι οι υπόλοιποι με γκρίνια. Με γκρίνια. Όποιος, δηλαδή πρέπει να πέσουν πολύ στην ανάγκη μου ένα πράγμα. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα ημέρα Παρασκευούλα. Όχι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, η πρώτη του Σαββατοκύριακου, παρακαλώ. Να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Ναι, θα την κάνει τη ζεστούλα. Να πάτε και μια παραλία, καλό είναι, δεν θα σας κάνει κακό. Να βρέξετε λίγο ποδαράκι, καλό είναι αυτό. Α, και το βράδυ μπορείτε να πάτε, ναι. Είστε με τέτοια κέφια, ο Τζιβελεκίδης. Το βράδυ μπορείτε να πάτε για ρέγγε. Αυτό ήμουν έτοιμος να πω. Ρέγγε, ρέγγε και σαρδέλε. Ρέγγε, σαρδέλε, από εδώ από εκεί. Γενικότερα, ένα ψαράκι καλό θα σας κάνει. Αυτή είναι η UB40. Όχι, δεν είναι η μουσική εκπομπή. Γενικότερα, Παρασκευούλα. Μας έχει πιάσει λίγο το, ναι, το κλίμα. Είμαστε στο mood. Γιατί, θα κάθεσαι το Σαββατοκύριακο? Όχι. Αλλά, εντάξει, ψιλοπαραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας. Πώς κάνει η Τουρκία? Η Τουρκία τι λέει? Θέλω το Αιγαίο. Οπότε τι να κάνω? Ας βγάλω ένα νόμο. Θα νομοθετήσω. Γαλάζια πατρίδα. Το μισό Αιγαίο είναι δικό μου. Τα νησιά όλα αυτά είναι δικά μου. Ναι, ξέρετε, θα πάτε στη Ρόδο και θα ισχύει ο νόμος της Τουρκίας για την Ελλάδα. Έχουμε μουρλαθεί τελείως. Συμβαίνουν και αυτά. Σήμερα, λοιπόν, 15 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, θα σας βάλω αμέσως σε περιβάλλον διαφημιστικό. Αμέ, σε αναφορές. Διότι, για κάτσε, έρχεται Σαββατοκύριακο, Τζιβελεκίδη. Δεν πρέπει να κατητείς παραπάνω. Δηλαδή το βράδυ πώς θα πάμε με τους UB40 για ρέγγε, ρέγγε, ρέγγε και σαρδέλε? Δεν γίνεται. Λοιπόν, κάθε φορά, έτσι για να σοβαρευτούμε, κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOE στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 181133. Για μας έτσι τους λίγο αυτό που έχουν αρχίσει και ασπρίζουν, γκριζάρουν οι κρόταφοι. Ωραίο είναι, καλό είναι. Ναι, ναι, ναι, για όσους έχουμε κροτάφους, αναφέρουμε, Γιώργο μου. Εμείς εκεί στο 181133, τηλεφωνάκι θα πάρουμε. Τηλεφωνάκι. Εσείς που είσαστε με τις τεχνολογίες πιο έτσι εξοικειωμένοι, μπορείτε να μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

Λοιπόν, ο Δανάσης ο Τσίτσας μας τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και για τη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Xi Jinping. Είναι άλλωστε το πολύ μεγάλο θέμα διαπλανητικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη βρέθηκαν, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, τα είπαν όλα, έβαλε και το πλαίσιο. Σοβαρός, στιβαρός, ο Xi Jinping είναι αυτό το οποίο σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Από τα χαμηλότερα στρώματα μέχρι στα ψηλότερα κλιμάκια, και επαναλαμβάνω, καταθέτω εμπειρία του 2006. Φανταστείτε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Μιλάμε για τον απόλυτο συντονισμό πραγμάτων, για την απόλυτη λειτουργία και βεβαίως... πολύ πειθαρχημένοι σε όλα τους. Αυτή η εικόνα που έδειξε και έβγαλε προς τα έξω ο Xi Jinping είναι η εικόνα μιας ολόκληρης χώρας. Ασφαλώς και υπάρχουν και εξαιρέσεις. Την όλη Κίνα βλέπουν οι πάντες. Αναφέρθηκε και χθες ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής. Αλλά προσέξτε, αναφέρθηκε και ο Τραμπ σε αυτό. Αγκάθι, όχι αγκαθάκι, αγκαθάρα. Το θέμα της Ταϊβάν το έθεσε πάρα πολύ το έθεσε ευθέως ο Xi Jinping και με σαφήνεια. Δεν το πειράζεται αυτό το κομμάτι, για να ζήσουμε ειρηνικά. Αυτό είπε και θυμήθηκε την παγίδα του Θουκυδίδη. Ξέρω, σας τα έχουν κάνει από χθες με την παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς λέμε εδώ τα αρχαία μας γνωμικούλια, είχαμε πει για την παγίδα του Θουκυδίδη, αμέ, εχθές όλοι έμαθαν την παγίδα του Θουκυδίδη. Έφτασαν και μέχρι τον Γκράχαμ, τον Αμερικανό, διότι αυτός ουσιαστικά έβαλε τον τίτλο, αλλά το ζητούμενο, η βάση, το δεδομένο είναι το εξής. Μία ανερχόμενη δύναμη, η οποία απειλεί τα κεκτημένα της δύναμης που επικρατεί, του ισχυρού, και αυτό νομοτελειακά, εάν δεν λυθούν με διαφορετικό τρόπο οι διαφορές, νομοτελειακά οδηγείται σε πόλεμο, σε σύγκρουση. Και ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, όπως ακριβώς με τον Πελοποννησιακό πόλεμο? Μετά από αυτή την σύγκρουση αρχίζει φθήνουσα πορεία και για τους δύο πολιτισμούς. Αστερίσκος. Ο Xi Jinping δεσμεύθηκε ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Θανάσης ο Τσίτσας αυτό λένε. Φαίνεται ότι το απέσπασε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται, όπως μας είπε ο Θανάσης, η επίσκεψη εκεί και θα υπάρχουν και άλλες συνομιλίες και συναντήσεις. Αμέ. Ο Τραμπ λοιπόν, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Boeing. Επίσης απίφθινε πρόσκληση στον πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ 24 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε πως θα έχουν πάει και τα πράγματα με τον πόλεμο, Ότι άρα λοιπόν τα έχουν βρει σε όλα και ο φοβερός και τρομερός τύπος πήρε το κινητό στα χέρια του με το που τελείωσαν όλοι. Το κινητό, το τάμπλετ, κάτι τα πήρε στα χέρια του, εν πάση περιπτώσει, και έκανε ανάρτηση στο Truth Social, σε δική του την πλατφόρμα. Η στρατιωτική εκστρατεία, λέει, των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Συζητούσαν άλλα πράγματα με το Xi Jinping και με το που βγήκε έξω έκανε αυτή την ανάρτηση. Δηλαδή θα τα βλέπει ο Κινέζος πρόεδρος και θα λέει τώρα με τούτον εδώ τι δεν είναι. Στο μεταξύ, επαναλαμβάνω, στιβαρός ο Xi Jinping με επιχειρηματολογία σε όλα. Κάθε λέξη, κάθε φράση έχει από κάτω και την αιτιολογία, αν μη τι άλλο. Και ο Τραμπ είχε αυτό το ύφος. Εντάξει, όλα καλά, all good, I love you κάργα ένα πράγμα. I like you. Together we are going to do everything.
ένα τέτοιο, okay, let's eat, ας φάμε. Έχει αυτό το ύφος. Και προσέξτε, αυτά τα σχόλια, εμείς τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, στην Αμερική δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γράφουν. Κάποια από αυτά τα ακούσατε από το Θανάση.

Εμείς εδώ στα δικά μας έχουμε ένα θεματάκι, έχουμε μία ανησυχία γενικότερα για την επιθετική και αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας. Και όταν μένει σε θεωρητικό επίπεδο, όπως παραδείγματος χάρη μιλάμε και πλέον δεν μας ενοχλεί κιόλας. Το συζητάμε, μας δίνουν και εμάς διάφοροι. Μας δίνει η Τουρκία, μας δίνει ο Ερντογάν τροφή και για σχολιασμό και για ρεπορτάζ και για όλα. Αλλά η πλακίτσα κάπου σταματάει όταν αρχίζουν να υπάρχουν αρχίζουν τα περιστατικά εκεί στο Αιγαίο να πληθαίνουν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα λοιπόν αυτή η αναθεωρητική ρητορική αρχίζει και μετουσιώνεται σε μια κατάσταση λίγο τη δυσάρεστη και επικίνδυνη. Προσπαθούν να μας δημιουργήσουν εκνευρισμό και να προκαλέσουν το ατύχημα, αυτό μου έλεγε υψηλόβαθμος τέλεχος στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Και βεβαίως σε επίπεδο διπλωματικό τα διαβήματα είναι σε ετοιμότητα η χώρα μας για να πράξει τα δέοντα. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν σηκώσει τα τηλέφωνα, εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε καθαρά, σε διπλωματικό επίπεδο. Ο τίτλος είναι ο εξής, το λένε λίγο πιο τσιτάτα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Τι ωραίο που ακούγεται. Έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Πείτε ρε παιδάκι μου ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι διπλωμάτες οι οποίοι μιλάνε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο μεταξύ τους για να μπορέσουν λίγο να κατευνάσουν τα πράγματα. Διότι έρχεται καλοκαίρι, έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουμε τα ενεργειακά ζητήματα, σταματάνε πτήσεις. Έχει πληγεί ο τουρισμός ούτως ή άλλως. Φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά ζητηματάκια αυτό το καλοκαίρι. Όχι μόνο εμείς, όλες οι μεσογειακές χώρες, αλλά θα πληγούμε περισσότερο εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, έχουμε αυτά. Να έχουμε και δηλαδή ο επισκέπτης να το σκέφτεται δύο και τρεις φορές ότι αυτή εκεί κάτω δεν φτάνει μόνο, δεν φτάνει που μπορεί να μας έρθει και έναν ντρόν να μας πέσει το κεφάλι, χτυπάμε ξύλο. Υπάρχει και απειλή από την πλευρά της Τουρκίας. Φαντάσου να είμαστε σε ένα νησί του Αιγαίου και να βλέπεις από τη μία πλευρά να έρχεται το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας και από την άλλη το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας. Μια χαρά. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κολυμπάμε ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τα λέμε λίγο στην... Τα περιγράφουμε έτσι καθ' υπερβολή τα πραγματάκια, αλλά όταν ένας ξένος, όπως και εμείς, όταν θα ακούσουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε προγραμματίσει να πάμε στην Πολυνησία. Ένα ταξίδι, φαντάζομαι, που πάρα πολλοί Έλληνες κάθε καλοκαίρι το σχεδιάζουν. Τρομάρα μας. Θέλουμε να πάμε στην Πολυνησία και ακούμε κάτι δυσάρεστο, κάτι αρνητικό. Αυτό μας αποτρέπει. Το ίδιο σημαίνει και για τους επισκέπτες, για αυτούς που θέλουν από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες να έρθουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Έχουν ενεργοποιηθεί λοιπόν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας ακριβώς για να πέσουν οι τόνοι, για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα. Έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο η ελληνική κυβέρνηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω όμως, για να βάζουμε και το επίπεδο ανησυχίας εκεί που πρέπει, οτιδήποτε και να ψηφίσουν οι Τούρκοι, ακόμα και το κάζο Μπέλη, το οποίο εμάς μας ενοχλεί, αλλά μας ενοχλεί θεωρητικά. Καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εάν αύριο το πρωί η χώρα μας αποφασίσει να ενεργοποιήσει αυτά τα οποία δικαιούται από το διεθνές δίκαιο ή από το δίκαιο της θάλασσας, οι Τούρκοι μπορεί, θα χτυπηθούν, θα κάνουν, θα ράνουν. Θα δημιουργηθεί προβληματάκι, θα είχε ένα πονοκέφαλο επιπρόσθετο Ερντογάν, γιατί δεν ήταν κλισέ και δεν ήταν κάζους μπέλι. Ουσιαστικά, όταν το να πάει μια ελληνική φρεγάτα στην Κύπρο, πήγανε δύο. Πήγανε και F-16. Δύο ζεύγια ελληνικά, Viper. Δεν άνοιξε μύτη από την πλευρά της Τουρκίας. Θα μου πεις η συγκυρία, ρε Παπαδάκη, σε περίοδο πολέμου, σε περίοδο ειρήνης, είχαν πάει και σε περίοδο ειρήνης. Είχαν πάει και σε περίοδο ειρήνης. Και είχαν προσγειωθεί ελληνικά F-16.
και είχαν συμμετάσχει μάλιστα και σε άσκηση. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα, τα συζητάμε ασφαλώς. Υπάρχει μια επικινδυνότητα και υπάρχει και μια ανησυχία. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Τα είπε με μια φράση ο κ. Γεραπετρίτης. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό. Προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Είναι το μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Το μήνυμα που έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Είχαμε και παρέμβαση του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και μάλιστα ο κύριος Τασούλας έστειλε αυτό το μήνυμα από την ελληνοτουρκική μεθόριο, από το επιτηρητικό φυλάκιο γέφυρας των κήπων. Όλα έχουν την σημασία τους. Ήταν στην Ελλάδα, βρέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να κλείσουμε όλα τα εθνικά αυτά θεματάκια. Και μάλιστα ήταν προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη και έστειλε επίσης ένα ηχηρό μήνυμα στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία. Και επέλεξε αυτό το μήνυμα να το στείλει από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, από την Αθήνα, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου. Κλείνω τα εισαγωγικά που είχα ανοίξει λίγο νωρίτερα και ξέχασα να σας το πω. Νίκος Χριστοδουλίδης. Από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Τα κρατάμε όλα αυτά. Η Μίνα μου στέλνει, η Μίνα φοροτεχνικός. Καλημέρα σας κυρία Μίνα, τι κάνετε? Αγαπητέ Σπύρο, ο λογιστής δεν ξέρει τα υπόλοιπα των τραπεζών. Είναι υπόχρεος ο ετών του πόθεν έσχες. Α, αν δεν τα φέρει ο λογιστής τι να κάνει? Ξέρεις, Μίνα μου, μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να τα λέμε στην ουρά για να τα ακούει ο σκύλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν του τα είχε δώσει και τα ξέχασε ο λογιστής, γιατί αυτό το πράγμα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια πολύ ωραία απορία αυτή. Και εκεί γύρω στις 7.30 που θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, ασφαλώς και θα τον ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε. Και όλη αυτή η κόντρα, επαναλαμβάνω, σε πολιτικό επίπεδο έχει πιάσει κόκκινο η αντιπαράθεση για ευνόητους λόγους. Η δημοσκόπηση του κυρίου Βασιλιάδη, της interview. Τα συζητήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Εχθές δεν τα συζητήσαμε, εχθές νομίζω. Α, δεν ήσουν εσύ εδώ, πού να ξέρεις κι εσύ. Δεν ακούσε, ξυπνάς το πρωί στις 5 η ώρα για να ακούσει εκπομπή? Πάντα, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης στην τελευταία δημοσκόπηση έβαλε μέσα στο ερωτηματολόγιο ξεκάθαρα ως το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Έρχεται δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Και εκεί, βλέποντας αυτές τις δημοσκοπήσεις και αυτές τις έρευνες στη Γαριλάου Τρικούπη, έχουν αρχίσει και αισθάνονται λίγο τι άβολα. Ειδικά μαθαίνω στο γραφείο του Προέδρου, αισθάνονται λίγο άβολα. Βλέποντας απευθείας τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Με το ερώτημα, προσέξτε, μας τα είπε στον αέρα ο κύριος Βασιλιάδης, μας τα είπε ο Δημήτρης. Με το ερώτημα να είναι απευθείας. Εάν είχαμε εκλογές την Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και μέσα στο ερωτηματολόγιο ήταν και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παρεπιπτόντως, στις πληροφορίες που σας λέγαμε ότι μάλλον στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει επισήμως το κόμμα της, το κίνημα όπως το ονομάσει, και θα ανακοινώσει, μαθαίνω, και συνεργάτες. Επιβεβαιώθηκε με ένα AI βίντεο της κυρίας Καριστιανού που μπροστά στο Ολύμπιον, εκεί σε αυτό το ιστορικό και εμβληματικό σημείο της πόλης, φεύγει από τα χέρια της ένα περιστέρι κρατώντας ένα κλάδο ελέας, και αναφέρεται βεβαίως η ημερομηνία. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
Θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Αναγκαστικά θα το βαρύνουμε. Θα μου επιτρέψετε.

Διαβάζω στο ενικός.gr. Μπείτε να διαβάσετε κι εσείς. Έφυγε από τη ζωή, δεν τα κατάφερε. Και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την πολυκατοικία μαζί με τη συμμαθήτριά της, με τη φίλη της, με την κολλητή της, η οποία κολλητή της έφυγε από τη ζωή ακαριαία. Σε αυτή τη βουτιά θανάτου που πολύ καλά έκανε η ΙΣΥΑ και έβγαλε και ανακοίνωση λίγο δημοσιογραφικά να είμαστε φιδωλοί, δηλαδή στο βωμό των κλικ της τηλεθέασης, της ακροαματικότητας ή οπουδήποτε αλλού, το να αυξήσεις το αναγνωστικό σου κοινό. Κάποιοι δημοσιογράφοι το τράβηξαν από τα μαλλιά. Δεν πειράζει ρε παιδιά, και κάποια πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι, γυναίκες και άνδρες, ακόμα και αν χάσουμε ένα αποκλειστικούλι δεν τρέχει τίποτα. Ακόμα και αν το έχουμε το αποκλειστικούλι στα χέρια μας, να καθίσουμε λίγο να μετρήσουμε και τις αντοχές της κοινωνίας, να μετρήσουμε πάνω απ' όλα τις αντοχές των δύο αυτών οικογενειών. Μισάφη πια, κάποιες φορές πρέπει όντως να το ράβουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ας χάσουμε και καμιά είδηση. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη, πήγε να συναντήσει τη φιλενάδα της. Καλό παράδεισο ρε κορίτσια. Και ένα μεγάλο συγγνώμη από όλη την κοινωνία, από όλους εμάς που δεν τα καταφέραμε. Γιατί όταν χάνονται με αυτόν τον τρόπο 17χρονα παιδιά, φταίμε όλοι μας. Πολιτεία, κοινωνία, ο καθένας και κάθε μία από μας ξεχωριστά. Ο Παναγιώτης από το Μεταξουργείο, η αστυνομία λέει μας έχει γραμμένους στο Μεταξουργείο. Αλλά τι εννοείς Παναγιώτη μου, επειδή έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, σας ευχαριστώ κυρία Κούρτη. Κάτι περισσότερο πες μας βρε αδερφέ, δηλαδή τι ακριβώς εννοείς. Ξέρουμε την κατάσταση, έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές ρεπορτάζ τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά πίσω από αυτό το κτίριο του ΟΣΕ. Μας έχουν πει γείτονες, γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει ρεπορτάζ και έχουμε μιλήσει με τους πάντες εκεί, σε μία από τις ιστορικότερες γειτονιές της Αθήνας. Πηγαίνουν και κλέβουν και τα πόμολα από τις πόρτες. Ναι, ξέρετε γιατί? Πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι θυσμένοι στις ουσίες και για να μπορέσουν να πάρουν τις ουσίες, κλέβουν μέχρι και τα πόμολα και πάνε και τα πουλάνε. Κλέβουν. Τώρα τι να σας πω, γίνεται, υπήρξε μία συνεργασία κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς έχει κυλήσει, γιατί το ρεπορτάζ το κάναμε την τελευταία φορά εκεί γύρω μέσα στο καλοκαίρι. Συνεργασία των κατοίκων με την ελληνική αστυνομία, όταν βλέπουν κάτι να ειδοποιούν, να κάνουν, να ράνουν, αλλά θέλω πραγματικά και περισσότερα στοιχεία και ναι, είμαστε διατεθειμένοι να ξαναέρθουμε στην περιοχή για να δούμε από πρώτο χέρι τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την ενημέρωση. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας.

0: Πρέπει πρώτα να φοράς τα γυαλιά και μετά τα ακουστικά, ε. Γιατί αν φορέσεις τα ακουστικά, μετά τα γυαλιά. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Μαρία, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Την αγάπη μας, Μαρία. Καλημέρα και στην Στεφανία στέλνει. Ο Γρηγόρης, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο, χαχαχά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι, μία συνεφούλα, συνεφάκι, το έχει, ε. Διότι περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες ακτίνες του ήλιου εδώ από την Πεντέλη. Θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος από τις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Θεωρητικά επίσης θα δύσει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, καλοκαιριάζει, αλλά εντάξει και η σημερινή ημέρα θα είναι λίγο. Εχθές μας έπιασε μια μικρή βροχούλα, ψιλοπράγματα, δεν περίμενα περισσότερη ένταση. Αλλά εντάξει, ήταν τόσο όσο, λίγο για να... ήταν υποτιστική η βροχή που λέμε. Καλό ήταν αυτό, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου κακό. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Και το άλλο λέει 17χρονο κοριτσάκι. Ναι, δυστυχώς Κώστα μου, καλό του παράδεισο. Το ελληνικό κράτος τι κάνει? Να βάλει ψυχολόγους αλήθεια. Άκουσε, θεωρητικά πάντα, γιατί σε αυτή τη χώρα που να πάρει και να σηκώσει πάντα θεωρητικά μιλάμε. Υπάρχουν. Αλλά πόσοι είναι αυτοί, πόσο είναι το εύρος της ανάγκης και το σημαντικότερο. Το έχουμε ρε παιδιά. Το έχουμε, μπορούμε. Λοιπόν, διαφημισούλες έχουμε. Πάμε στις διαφημισούλες και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αιώλο δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τρεις Ευγενίδες.
2: Αχρηστή.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είσαι αρινέ του τη δω. Είσαι ρε. Όμον σε γη ένα πράγμα. Τι μου θύμισες τώρα. Ναι, πολλά πράγματα μου θύμισες. Το Μπίφης και το Μπάτκετ μου θύμισες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Μου λέει ο Τζιβελεκίδης αγέραστη, αγέραστη. Ναι, ποιο? Ο Μπίφης και ο Μπάτκετ, ναι, και αυτοί δεν γερνάνε καθόλου. Και η Σέρ αγέραστη. Για, φαντάζομαι για τους ίδιους λόγους. Καλημέρα μας στη Σέρ. Τζιβελέα, αν σου στείλει μήνυμα να πεις ότι την αγαπάμε, έτσι. Και μερικές φορές κάνουμε και μερικά αστεία έτσι στον αέρα. Στον Παπαδάκη, στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου, ρυθμίση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ στο ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Και στούντιο papakirealfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι, όσοι δεν θέλετε, βαριέστε ρε παιδί μου να γράψετε, θα πάρετε τηλέφωνο, αμέ, και θα τα πείτε στην κυρία Κούρτη και μας φέρνει τα μηνύματα εδώ στο ραδιοθάλαμο. Όσοι τώρα δεν θέλετε να σας ακούσουν τι θέλετε να βγει στον αέρα, στέλνετε, γράφετε μηνυματάκι στο στούντιο και το στέλνετε στο στούντιο papakirealfm.gr. Το Αγίου Σαρδάμ είναι σήμερα. Μαν, τι είναι αυτό το πράγμα που έχω πάθει. Σας στείλουμε έτσι μια βολτίτσα στη Μονεβασιά. Τι λες, άντε να σας στείλουμε μια βολτίτσα στη Μονεβασιά. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM, ο εβδομαδιαίος μεγάλος διαγωνισμός, σας στέλνει τρεις ημέρες στα μέρη μου κάτω στη Μονεβασιά. Να περάσετε και από τους Μολάους. Τι καλούδια έχει στους Μολάους, πηγαίνετε και από τους δύο φούρνους, του Σόβουλου και του Πουλίκου, κάτι θα βρείτε, μην αυτό. Και όπως άρχισε, φέρτε και από εμάς εδώ, ε. Λοιπόν, άλλη στη Μονεβασιά θα βρείτε μέχρι και αμυγδαλωτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Στην Πλήτρα, να ξέρετε, πήρε και γαλάζια σημαία για να πάτε για μπάνιο. Πνίγηκα. Ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά. Λοιπόν, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Αυτό το Μάιο στην GrecoStrom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος λοιπόν της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Την προσεχή Δευτέρα, καλέ μεθαύριο, ναι, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. 18 έχει ο μήνας τη Δευτέρα, ε. Μάλιστα, μια χαρά. Άρα σήμερα 15. Πολύ καλά περνάμε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

Pretty Woman, λέει ο Ρόι Όρμπισον. Την είδες εχθές στην Αντιγόνη? Όχι την αρχαία, τη σύγχρονη. Δεν την είδες στην Αντιγόνη? Έκατσα και ξενύχτησα μόνο και μόνο για την Αντιγόνη. Αμέ. Don't walk on by, pretty woman. Don't make me... Γιάλα ή τζάλα? Τζάλα, έτσι με κυπριακή προφορά θέλω να. Η εκρηκτική λοιπόν Αντιγόνη πέρασε στον τελικό. Θα συντροφεύσει τον δικό μας τον Ακύλα και ας ελπίσουμε σε πρωτοδεύτερη θέση, ρε παιδί μου. Γιατί όχι, ο ελληνισμός στα καλύτερά του. Αύριο φαντάζομαι ότι σε κάθε σπιτικό που έχετε ειδικά πιτσιρίκια, Eurovision Night θα κάνετε. Έτσι έκανα και εγώ πιο παλιά. Ξεσήκωσε το κοινό η Αντιγόνη με το τζάλα και εξασφάλισε ασφαλώς το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Α, θέλεις εσύ να ακουστεί, ε? Α,

είναι ότι πρέπει το συγκεκριμένο τραγουδάκι για να πούμε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το σπίτι. Θυμάμαι ρε παιδιά, πριν από πάρα πολλά χρόνια οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες, εγώ ήμουν πιτσιρίκι, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο αείμνηστος, ο οποίος είχε πει μια φοβερή ιστορική φράση όταν είχε ρωτηθεί, τότε που ακούγονταν τόσα πολλά πράγματα για το σπίτι της Σοδού Αγράμπελης του Ανδρέα Παπανδρέου. Και είχε πει μια φοβερή ατάκα ο Ευάγγελος, τι θα ρίξουμε την κυβέρνηση για ένα μπιπ, για ένα μπιπ σπιτό. Ένα τέτοιο είχε πει ο... Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη στιγμή. Πάντως έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται πάρα πολλές, πώς να το πω, πολλές κουβεντούλες μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι λίγο εκεί απρόσεκτη, λέει, στο γραφείο του Προέδρου. Κάτι λίγο με το λάθος του λογιστή. Κάτι τώρα αυτές οι καταγγελίες από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς αυτή η κόντρα δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Θα μας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό πάντως το οποίο είπε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δέχομαι, ανοίγω εισαγωγικά, δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες. Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Έδωσε την απάντηση, κλείνω τα εισαγωγικά, έδωσε την απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Το ακίνητο, λέει, νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτά όλα είναι δηλώσεις και είναι στοιχεία που τα έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στη δημοσιότητα. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εισπράττω 1000 ευρώ ενίκιο το μήνα μεσοσταθμικά με τον φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Κλείνω τα εισαγωγικά. Επαναλαμβάνω, αν έχετε κι εσείς απορίες, εδώ είμαστε, όχι εμείς, να μεταφέρουμε τις απορίες σας στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Έλα Πέστο, στον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κόλλησε το μυαλό, ο Παναγία μου. Ναι, μα μου βάλεις τώρα τραγούδι, είχες να χορεύουμε πρωινιάτικα. Τι να σε κάνω. Με την πορυβόητη σκηνή, αυτό το γκρόπλαν στο πρόσωπο του Πάτρικ Σουέζη, που είναι να κάνει το σάλτο μορτάλε η άλλη, και κουνάει το κεφάλι. Do it, έλα, μπορείς. Ρε, τι έχει ζήσει και αυτό το Hollywood. Μου λέει ο Τζιβελεκίδης, πόσες φορές θα είχε φύγει κατά πίσω μέχρι να το πετύχει αυτό, ε? Φαντάζομαι θα έκανε στρώματα εκεί πίσω. Κάποιος κάτι να τη... γιατί δεν επιβίωσε η κοπέλα, αλλά λέμε για τα δικά μας, αλλά και αυτό το Hollywood έχει δει. Άκου τώρα ο Χρήστος από την Κυψέλη. Άκου απορίες που έχει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, λέει, Σπύρο, Στεφανία, λέω ο νου που θα είναι το Στεφανάκι μας κοντά μας. Τα γαλλικά υποβρύχια πότε θα αγοράζουμε? Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε 5 φέτες θηρί, ρε αδερφέ. Θα μου πεις, εμείς θα τα αγοράσουμε. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, το εξοπλιστικό πρόγραμμα ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί μέχρι το οκταετές αυτό, 2027-2035, και έχει πολύ πράγμα μέσα. Γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι είναι λίγο, κάθονται σαν αμένα κάρβουνα. Σου λέει τι γίνεται εκεί πέρα. F30, Rafale, για να πάμε στα σίγουρα. F16 Viper, έρχονται τα F35. Φρεγάτες Μπελαρά, νέα ελληνογαλλική συμφωνία, η οποία κιόλας δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι φέτα που λύγει, όχι, λέει επάπειρον. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Τώρα θα μου πεις, αν έρθει άλλος πρόεδρος εκεί στη Γαλλία και τα ανατρέψει όλα αυτά,
συνηθίζεται οι σοβαρές χώρες να ακολουθούν οι ηγέτες τους, όποιος και είναι. Υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια. Πάντα όσον αφορά στις διεθνείς μεγάλες συμφωνίες. Και το λέω με πάρα πολύ αγάπη. Δεν αφήνω αιχμές για τα δικά μας εδώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Άστο Σπυρέτο μου γράφει η Βέρα, δεν σώζεται με τίποτα. Ό,τι κι αν πεις, η ολιγορία και η ανικανότητα διαχείρισης της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς διοίκησης είναι φανερή. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πουθενά και για τίποτα μου γράφει η Βέρα. Έχουμε από τη μία, ναι, δεν θέλω να το... έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Έχουμε βγάλει τον Γιαννάκο, τον πρόεδρο του ΠΕΔΗΝ, ο οποίος είναι και 500 φορές, για την έλλειψη δομών. Έχουμε συζητήσει με τους υπουργούς παιδείας. Έχουμε προσπαθήσει κιόλας να το συζητήσουμε και με την υπουργό παιδείας, αλλά δεν έχει καλιάσει, που λένε και ο Σμολάος. Δεν καλιάσει ακόμα, θα καλιάσει κάποια στιγμή. Για όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Η εκπαίδευση, ο τρόπος, οι μηχανισμοί που πρέπει να βάλουμε, συγκεκριμένους μηχανισμούς να λειτουργήσουν στα σχολεία για να βγαίνουν, να οχυρώσουμε τα παιδιά μας. Απολύτως τίποτα, τίποτα από μηδέν σε μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Τώρα τι άλλο να πούμε. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν ένα αυτοκίνητο, το καταδίωκαν. Έφτασαν στον καταβλισμό εκεί στα Ανολιώσια και τους επιτέθηκαν 80 άτομα, 80 Ρωμά. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από δάγκωμα. Μία γυναίκα είχε πάει πάνω του να πω και το δάγκωσε. Πάμε σε διαφημίσεις, δικό σας και...

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
4: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Τζιβελεκίδη, εκτός του ότι μου έχει αυτό με τα ερωτικά έτσι, αυτό το μεταλλητέ, τα τραγουδάκια, τα True Love. Προηγουμένως μου έβαλε και το Dirty Dancing και όλα τα σχετικά. Πιο πριν μου είχε βάλει και Σερ. Συμβαίνει κάτι, Τζιβελεκίδη, πρέπει να μάθουμε? Όχι, απλά το κάνεις επίτηδες για όσο πιο γλυκανάλατα μπορείς. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά, Γιώργη μου, μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης στέλνει καλημέρα και καλό σου κου από την Αύπακτο. Να περνάτε όμορφα εκεί στην Αύπακτο. Έχουμε προσπαθήσει δύο φορές να έρθουμε τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα στην Αύπακτο με τη Μαρία. Σαν τα κύθυρα έχουν καταντήσει. Έχει καταντήσει η Αύπακτος. Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. Ούτε την Αύπακτο την είδαμε. Αυτό. Δεν το πιάσες. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συγνότητά μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εντάξει, Γαλανούλης έχει κάποια συννεφάκια, βλέπουμε εδώ στο Μαρούσι από το ραδιοθάλαμο, από το παρατηρητήριο του Real FM. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε πάνω απ' όλα, να απολαύσετε την ημέρα, η οποία είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, καλοκαιράκι μου ρε, άνοιξη. Είμαστε στα μέσα του Μαΐου. Σε 15 μερούλες θα λέμε και επισήμως καλό καλοκαίρι. Ναι. Να περνάτε όμορφα. Έχει ξυπνήσει η πόλη για τα καλά. Αυτό μας έλειπε. Και φαίνεται ότι έχει ξυπνήσει η πόλη για τα καλά, διότι στον Κηφισό, στην άνοδο, από το ύψος των Σεπολίων παρακαλώ μέχρι και την Αχαρνών, έχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Θα τα πούμε και μετά την αλλαγή της ώρας, γιατί συνήθως μετά τις 7 γίνεται το αδιαχώρητο. Σας προειδοποιούμε για τον Κηφισό σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις 7, διότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνυματάκια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και για τον κόπο σας να μας στέλνετε μηνύματα. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα λέει Σπύρο, περί των εθνικών, καλημέρα και στη Στεφανία, περί των εθνικών θεμάτων. Ως έθνος ξέρουμε τι θέλουμε για τα θέματά μας και το δρομολογούμε σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, αναρωτιέται ο Γιώργος. Είμαι κάθε κίνηση της Τουρκίας, Αλβανίας, της Φύρο, πολύ μ' αρέσεις, της Λιβύης και λοιπά, τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, καλή συνέχεια. Φαίνεται αυτό το οποίο περιγράφεις, το είχαμε πάντα στην Ελλάδα. Είμαστε ρε παιδί μου, πάμε κατά το δοκούν. Τι συμβαίνει, μάλλον τι έχει συμβεί, κυνηγάμε τις εξελίξεις. Τώρα φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός και αυτό πρέπει να το αποδώσουμε και πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχει ένας ολοκληρωτικός σχεδιασμός και αριστοτεχνικά σχεδιασμένος. Αυτό παραδέχονται και οι στρατιωτικοί μας, γιατί δεν μένουμε μόνο σε αυτά τα οποία λένε οι πολιτικοί μας. Τώρα αυτό το οποίο με προβληματίζει πραγματικά και θέλω να το δω, και μακάρι να δείξουν έστω σε αυτό το κομμάτι οριμότητα οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Τα κόμματα τα οποία ψηφίζουμε. Να υπάρχει συνέχεια. Να μην υπάρχει αυτή η λογική. Α, εφόσον τα κάνω προηγούμενος, εγώ θέλω να κάνω τα δικά μου, θα τα διαλύσω όλα. Όχι. Γιατί εκεί είναι που θα μπει εμβόλυμα ο άλλος δάκτυλος από την άλλη, από την απέναντι πλευρά. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Έτερος Γιώργος, Γεώργιος είναι αυτός. Καλημέρα σας. Όταν η κοινωνία χάνει παιδιά από ταράτσες και γέφυρες, τα υπόλοιπα είναι μικρά και μετά θα συνεχίσουμε οι υπόλοιποι την τακτοποιημένη ζωή μας. Δεν μπορώ να αλλάξω ούτε τελεία από το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου, Γεωργία. Κύριε Τζιβελεκίδη, όλοι εσείς και όλες εκεί έξω,
Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα περάσουμε κι εμείς μια βολτίτσα. Λοιπόν, το ακούσατε το μήνυμα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, γιατί θα με μαλώσει ο κύριος Τζιβελεκίδης, σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
6: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατική θεραπεία του ΚΑΤ. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αέολο δόγμα. Όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έκανε σαφές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα τον πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 2-0 η Real Madrid νίκησε την Ουραγό Οβιέδο για την 36η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έντονα αποδοκιμάστηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ από τους φιλάθλους της Real όταν πέρασε αλλαγή στο 69ο λεπτό στη χθεσινή αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: τώρα, Τζιβελεκίδη, μπορούμε να μιλάμε σωστά.
1: Ναι, τώρα
0: διότι τώρα
1: να
0: I feel good.
1: Ναι.
0: Γιατί, για την Στεφανία.
1: Γιατί θα καταλαβαίνει τώρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: So good.
1: Ναι.
0: So good.
1: Δευτέρα να δεις, μπορώ να σου έρθω καθόλου να δεις. Θα μιλάς Δευτέρα να δεις, μπορώ να σου έρθω καθόλου να δεις.
0: Α, εξολοκλήρω τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, θα μιλάς μόνος σου τρεις ώρες. Δεν θα σε διακόψει κανένας.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό το α, το οποίο κάνω, πρέπει να πάω. Α, αλήθεια, ωραία, κρίμα. Κρίμα. Για βάλει εδώ το τέλος, είναι ωραίο. Τσακπίνικο. Πάει πάρα πολύ καλά. Και ου.
1: Ο καημός με μένε το μεταξύ, δεν τα δείχνω στο διάλειμμα. Είναι.
0: Ναι, γεγονός.
1: Είναι ο πάδι. Το παθαίνω μια φορά το χρόνο εγώ αυτό για το Παναθηναϊκό, μην νομίζεις. Δεν
0: έχει πιάσει τώρα. Σου έχει έρθει ένα δοκρουτζά κάτι.
1: Αυτό που κάνει ο πρόεδρος, το κάνω κι εγώ.
0: Εντάξει. Όλοι μας το κάνουμε. Και εγώ εχθές το έκανα με τα δεσποτάκια μου που έχω εκεί.
1: Ναι, το έλεγα του Σπύρου ότι μιλάει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη γάτα του, του λέει τα θέματα. Εντάξει.
0: Και έτυχε η χθεσινή ημέρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν και λίγο τη βαριά, ήμουν και λίγο κουρασμένος, έκατσα εκεί λίγο στην αυλή.
1: Μίλαγες κι εσύ.
0: Και ήρθαν εκεί τα γατάκια, η μία η γατούλα. Εκτιμά τόσο πολύ, δηλαδή, εκτιμά τόσο πολύ το λίγο φαγητούλι, ας πούμε, που έρχεται και τρώει εκεί, που καθόταν, με κοιτούσε, της μιλούσα,
1: ναι,
0: της έλεγα τα δικά μου. Είχα βγει έξω έτσι να κάνω κανένα. Ξέρετε τώρα, ναι, δεν καπνίζω μέσα στο σπίτι. Και. Τούτο εδώ. Νούμερο 3. Τρία. Λοιπόν, και μου απαντούσε και
1: μα αυτό είναι το ωραίο που σου απαντάνε. Όπως ο πρόεδρος που μιλάει στη γάτα και λέει: θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή. Θα τα κάνουμε όλα. Του έτσι μιλάω και εγώ στην κοιμή. Εγώ τον καταλαβαίνω τον πρόεδρο.
0: Ερώτηση. Ο άγνωστος οδηγός, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος, πραγματικά μποτιλιαρισμένος στον Κυφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, εάν έχει γατούλα δίπλα του, μπορεί άλλιστα να τη μιλήσει. Εάν όχι, μπορείτε να κάνετε το εξής. AI γάτα.
1: Για να βρούνε γάτα. Ναι.
0: Ή για να βρούνε γάτα, να πάρετε μια γατούλα να την έχετε μαζί σας στο αυτοκίνητο. Για να μιλάτε την ώρα που είσαστε εγκλωβισμένοι. Μποτιλιαρισμένοι, όχι εγκλωβισμένοι τώρα, βαριά λέξη το εγκλωβισμένοι. Που είσαστε μποτιλιαρισμένοι στο Κυφισό. Διότι αυτή τη στιγμή η κίνηση, το μποτιλιάρισμα, ξεκινά από την Έλα, από την Εθνάρχου Μακαρίου. Mm-hmm. Εκεί σε πόλια.
1: Ναι.
0: Και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι την Αχαρνών, συνεχόμενα. Στην άνοδο, στην κάθοδο. Έχουμε ένα πρώτο μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι κλασικά μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Μετά ηρεμούν λίγο τα πράγματα και ξαναταλαιπωριέστε εκεί λίγο μετά την Αχαρνών, και το μποτιλιάρισμα σας συντροφεύει μέχρι και την Ιερά Οδό.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι ιερά η οδός εκεί, θα πείτε ανάσα ένα πράγμα. Φοβερή κίνηση και φοβερό ποτηλιάρισμα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, βοήθειά σας. Έχουμε κινησούλα, έχει πιάσει κινησούλα και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Βλέπω εδώ Αμαλίας, Αρδιτού. Στη Βασιλίση Όλγας δεν βλέπω ακόμα κίνηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Αρδιτού, από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι στο Χίλτον. Βασιλίση Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προφανώς εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ξέρω αν είναι έτσι ομοειδεάτες σου που έχουν πάει να πανηγυρίσουν.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Τι να πανηγυρίσουν.
0: Να πάμε γενικότερα, παιδί. Να μην σας πειράξουμε λίγο. Χριστούλης, βάλε μουσική.
1: Λοιπόν, το προσπερνώ, το πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν μου επιτρέπεις να κλείσουμε με την, με την Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout εκεί της Ηλιούπολης. Το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και τον Καρέα.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά
1: όλα, μην το συζητάς.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί μου κάνανε παράπονα. Μισό λεπτάκι να δω. Μου στέλνανε μηνύματα και λέει: γιατί την Ποσειδώνα την αφήνεις απ' έξω.
1: Ναι, Ποσειδώνα έχει κίνηση συνήθως εκεί κοντά στο θάλασσα.
0: Ωραία, δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή κίνηση. Μια χαρά είσαστε. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται.
1: Πάντα έχει τέτοια ώρα στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Εκεί που ήταν το ρολόι. γενικά παντού. Δεν είχε ρολόγια εκεί στον Πειραιά. Και το βγάλανε. Πού είναι ο πύργος, παραμένει ο πύργος. Εκεί όλο γύρω γύρω έχει. Στην ακτή Κουντουριώτη.
1: Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πρέπει νομίζω να βγάλουμε τα καλοκαιρινά μας όσοι δεν τα έχουμε βγάλει και να είμαστε έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι θα έχει άλλη επιστροφή.
0: Έχω μια συνάντηση σήμερα. Οπότε τώρα το πρωί.
1: Με μετεωρολόγο.
0: Όχι, δεν έχω συνάντηση με μετεωρολόγο. Ανοίγω λίγο, επειδή είναι ψιλοεπίσημη συνάντηση, λέω να φορέσω πουκάμισο και σακάκι.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καθόμενα και κοιτούσα. Λέω πουκάμισο και σακάκι. Πουκάμισο και σακάκι.
1: Μέχρι 26 θα είναι.
0: Ναι, και.
1: Κάτσε να δω.
0: 26 βαθμούς Κελσίου, ξέρεις τι σημαίνει για μένα.
1: 25-26. 56.
0: Λοιπόν, οπότε φόρεσα και πάλι κοντομάνικο. Λέω εντάξει, μισή τροπή δική του, μισή δική.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι θα έχει σήμερα, συννεφιά, θα ανάβει ξημένες, θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες πρωινές ώρες δυτικά και της χώρας και στην κεντρική Μακεδονία και μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως ορεινά, κάποιες βροχές. Λοιπόν, άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 εξιστανότητα τοπικά 6 μποφόρ με ξασθένιση στο βράδυ, θερμοκρασία χωρίς αξιολογή μεταβολή. Ίδια δηλαδή σχεδόν πράγματα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει 22-24 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 24-25. Και τοπικά στα ανατολικά επιρρεωτικά τους 26. Και εδώ στην Αττική 25-26 βαθμούς θα φτάσει. Δεν προβλέπεται βροχή. Νεφώσεις αραιές κατά διαστήματα πιο πυκνές, δηλαδή τέλεια. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 24. Όλα καλά.
0: Όλα καλά,
1: πρίμα.
0: Όλα καλά.
1: Πάμε
0: όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Για το καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε.
0: Πολλές. Για το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε.
1: Όχι, αν θα
0: πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Ναι, θα κάνουμε την.
1: Ναι.
0: Ρωτούσαν, στέλνανε μηνυματάκια για τον κοινωνικό τουρισμό. Πότε τελικά θα ανακοινωθούν, λέει. Πότε θα βγούνε.
1: Μην βγούνε και σήμερα.
0: Α, παίζει και σήμερα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εγώ τους είπα κανένα δύο εβδομάδες να είναι.
1: Τα προσωρινά.
0: Τα προσωρινά σήμερα.
1: Για τα προσωρινά λέμε τώρα. Αλλά.
0: Τα μη προσωρινά. Κάνα δύο εβδομάδες. Λογικά.
1: Κοίτα να σου
0: λέω εγώ τώρα. Υποθέτω.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλει δύο-τρεις μέρες για τις ενστάσεις να θα βγουν. Το στόχος είναι να αρχίσει την. Στις 2 με 18, ναι, να αρχίσει το πρόγραμμα 25.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα. Άρα θεωρητικά θα πρέπει να βγουν. Ξέρω εγώ τις επόμενες ώρες. Να σου πω, ήδη έχουν καθυστερήσει από αυτό που εμένα μου έλεγαν ότι μπορεί να μην δίνανε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά μου είχαν περιγράψει, ξέρω εγώ, τη διαδικασία. Δύο μέρες αυτό, δύο μέρες αυτό, δύο μέρες αυτό. Υποτίθεται πρέπει να έχει βγει μέχρι τη Δευτέρα.
0: Για να
1: δούμε. Και είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων, παρότι επαναλαμβάνω, δεν έδιναν επίσημες ημερομηνίες. Οι άνθρωποι, εντάξει, γιατί είναι και πολλές οι αιτήσεις και θέλουν επεξεργασία. Να το περιμένουμε, μπορεί και σήμερα. Θα πω. Ναι, θα χρειαστεί μετά, σου λέω, 2-3 μέρες ενστάσω και μετά θα βγουν οι 3, θα πω εγώ, για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Γιατί για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ασφαλώς.
1: Και αυτό σου λέω. Και μετά θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Οπότε έχω την αίσθηση πρώτα θα σήμερα οι ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά, επειδή είπαμε για την κινησούλα, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη μου, ακούσα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, είμαι 100% σίγουρος και στέλνεις κατά λάθος μηνύματα σε εμάς, διότι
1: όχι,
0: με τελείως
1: αυτό...
0: διαφορετικό.
1: Δεν υπάρχει. Δεν ακούει άλλο σταθμό, αποκλείεται τώρα.
0: Μαρέ, Άρη μου, ναι, βάλτε το
1: καλά. Ακούει με άλλα αυτιά, όχι με άλλο σταθμό.
0: Εν πάση περιπτώσει, με άλλα αυτιά, με άλλα μάτια.
1: Καλημέρα.
0: Ακούει με τα μάτια και βλέπει με τα αυτιά. Άρη, καλημέρα, σ' αγαπάμε.
1: Λοιπόν, είδε το βίντεο. Τη κυρία Καριστιανού.
0: Το είδα.
1: 21 Μαΐου, το είχαμε πει. Το περιμέναμε,
0: Ναι.
1: AI, αυτή η AI. AI παντού έχει μπει.
0: Εννοείται.
1: Ναι, είναι αυτό, αυτό το AI βίντεο αφήνει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς εκεί στο ράμφο, φέρνει τα χέρια της. Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή.
0: Ακόμα και η AI το περιστεράκι που θα το κρατούσε, τον κλάδο ελιάς.
1: Σχολίαζαν στα social ότι είναι πολύ τροφαντό το περιστέρι. Δεν το παρατήρησα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Το έκαναν πολύ οι AI.
0: Κάτσε, δηλαδή. Έβαλε Μαρία και Μπλάντι τώρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Το
0: δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη
0: να σε ρωτήσω κάτι. Του έχετε κάνει κάτι σήμερα του Τζιβελεκίδη γενικότερα?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Με έφαγε στα ερωτικά. Του στέλνε μηνύματα, έτσι. Την ώρα που έκανε ρεπορτάζ εκεί με το Xi Jinping. 100%. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί τη λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Σύμφωνα με ενημέρωση τη στασή.
1: Ωραία.
0: Να τα ξέρετε κι αυτά. Βολτίτσα. βολτίτσα πάμε περίπτερα.
1: Βολτίτσα.
0: Γιατί εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό, θα κάνουμε παράκαμψη για να φτάσουμε γρήγορα γρήγορα σε όλες τις εφημερίδες.
1: Πριν πάμε όμως στη βολτίτσα, θα μου δώσεις πάρα πολύ λίγο χρόνο.
0: Όσο θέλεις.
1: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύεσαι και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνατε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr. isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: 7:30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της, του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις 8:20, επειδή εμείς είμαστε στη διαχείριση του χρόνου.
1: Εξαιρετική.
0: Τζιβελεκίδη, με λεπτομέρεια δευτερολέπτου. Δεν θα προλάβουμε πάλι τίποτα όπως θα έχουμε σχεδιάσει. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 8:20 το Δημήτρη Παπασεργίου.
1: Μόνο τη Δευτέρα έχεις ελπίδα.
0: Ναι, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα συζητήσουμε πολλά πραγματάκια με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τους μικροδορυφόρους και για κύθυρα, χείο. Πας από εδώ, πας από εκεί. Τα κύθυρα. Στα κύθυρα πας, δεν τζιβελεκεί.
1: Έχεις πάει στα κύθυρα.
0: Ποτέ δεν θα τα δούμε τα κύθυρα.
1: Τα έχεις πάει.
0: Από Λάκωνας, από την Νεάπολη τα κύθυρα.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: έχεις πάει εσύ. Λοιπόν,
0: είναι
1: τρεις απλωτές. Σταμάτα, έλα, έλα. Λοιπόν. Δεν έχεις καμία αίσθηση του χρόνου, παιδάκι. Είμαι φοβερό.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Ξεκινάμε από την κόντρα.
1: Έχει φτάσει και 20, αλήθεια, δεν μπορεί.
0: Η κόντρα, τι κατηγορίες είναι αυτές, δεν
1: ξέρω. Άδικη.
0: Κόντρα νιουζ, τελείως όμως. Λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Έλα, λάσπη.
0: Α, καλό. Κόντρα νιουζ, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Λοιπόν.
0: Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Και στέλνει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη, 18ο Τακτικό Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, από σήμερα έως την Κυριακή. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόνο Δένδιας, αναμένουμε εξηγήσεις, είπε. Άδωνης και το Ανδρουλάκη, μασαμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο, διερωτάδε. Μασαμπούκωσε, τα πες στη Βουλή χθες.
0: Μεταφέρει τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη.
1: Άδωνης κατά Ανδρουλάκη, μάλιστα, εισαγωγικά. Μασαμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Τζιπίνγκ, δεν μπορώ να το πω Τζιπί. Αν δεν πω το Σι Τζιπίνγκ, δεν μπορώ να πω το όνομά του, αν δεν βάλω και το Σι μπροστά.
0: Ναι.
1: Μου βγαίνει. Λοιπόν, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα στη συνάντηση με τον Τραμπ.
0: Γιατί Τζιπίνγκ τον έχουν γράψει.
1: Ναι, θέλω και το Σι εγώ μπροστά, αλλιώς δεν μου βγαίνει να το πω σωστά.
0: Ή Σι θα το πεις, ή Σι Τζιπίνγκ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχατη προδοσία. Πλέον η συνέχιση του κατεμνασμού έναντι της Τουρκίας. Είναι αρκετά τα θεματάκια, τα αναλύσαμε, θα τα ξανααναλύσουμε. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό αναφέρει σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας. Μην γελάτε που ανάβω το φακό, δεν βλέπω, ρε παιδιά.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει, γι' αυτό γελάω.
0: Όνομα του Θεού και της Παναγίας, είπαμε. Δεν φοράω τα γυαλιά για να μην φαίνεται ότι δεν βλέπω. Ναι. Αλλά ουσιαστικά δεν βλέπω.
1: Ελεύθερος τύπος. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έρευνα του ακίνητα. Έρευνα του ελεύθερου τύπου, πίνακες με τις εμπορικές αξίες, ακίνητο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Ακόμη ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και υπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο εισαγωγικά του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Φουκυβίδης. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτη. Παγίδα.
0: Η παγίδα του Θουκυβίδη.
1: Λοιπόν.
0: Όταν τα λέγαμε εμείς εδώ για την παγίδα του Θουκυβίδη.
1: Πάμε, προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η σοφία του Θουκυβίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Πάντα 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών για την μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του, την παγίδα του Θουκυβίδη ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη προς G2 στη θέση των G20. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά είναι, αυτό είναι το κεντρικό θέμα.
1: Δεν γίνεται αυτό που λες. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ακόμη η Σύνοδος Κορυφής, είπα, Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ Σαββαβή μεταξύ υπερδυνάμεων, Συνέδριο Δημοκρατίας, μεγάλη απόδειξη πρώην πρωθυπουργή.
0: Και να πούμε βεβαίως ότι την παγίδα του Θουκυβίδη, ένας Αμερικανός τέτοιος, ιστορικός, ο Γκράχαμ είναι αυτός ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει, μην τα αναλύουμε πάλι. Πάμε στην καθημερινή γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Αλλά ήθελες να το πεις, ναι.
0: Αλλά ήθελα να το
1: ναι,
0: πω, ναι.
1: Πάμε.
0: Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, είναι μερικά από τα θέματα και ασφαλώς υπάρχει και θέμα για τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπινγκ.
1: Το μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο μανιφέστο, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και επίσης κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Λοιπόν, προχωράμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Θουκυβίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη, έχοντας το ακροατήριο τον Κινέζο πρέσβη στην Αθήνα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Λοιπόν, κάλεσμα ριζοσπάστης, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή και φοιτητικές εκλογές 2026, φοιτητικές πήραν θέση με πάση σπουδαστική πρώτη ξανά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Τα μωρά της τεχνητής νοημοσύνης. Τι κατάφεραν να πετύχουν στο κέντρο γονιμότητας του Κολούμπια, είναι το κεντρικό θέμα. Προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα, ο Elon Musk πυροβολεί τη Walk Odyssey του Hollywood. Έχει επιλέξει έγχρωμη ηθοποιό, ο Νόλαν, για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Μάσκ, ο Νόλαν με την Οδύσσια. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω.
0: Ας πάρτε την εφημερίδα να το διαβάσετε.
1: Ναι. Τον τάφο του Ομήρου. Λοιπόν, και Άνδωνης κατά Ανδρουλάκη για τη Μασαμπούκα. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να το. Δεν θέλω να το πω στον αέρα, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ, ελεύθερα, θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί νομίζεις ότι αφήνω την ελεύθερη ώρα.
1: Πολίτικα, ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας απερίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε στο mail σας. Θα μας δίνει ο κύριος Τζιβελεκίδης. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστο.
0: Latour FM στους 103,3.
6: Η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη, ανέφερε και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το ΑΕΟΛ δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Γάλλιο και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρα, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ 5 Flair καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίνη.

0: Τι πανέμορφος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, Στεφανία μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ με τον Γιάννη που μιλάει, μας άκουσε και μιλάει, λέει, σε μια γάτα από το διπλανό αυτοκίνητο.
0: Α, εντάξει, πολύ ωραία.
1: Άρα υπήρχε... τώρα έχουμε τρεις.
0: Να σου πω.
1: Εμένα. Ναι. Στεφανία Κασίμου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, ναι. Και είπαμε και εγώ. Εχθές καθόμουν σε δεσποτάκια και μιλούσα. Ναι, ναι. Ωραία. Η ερώτηση είναι η εξής. Μιλάς για γάτα-γάτα ή φλερτάρουμε την ώρα του μποτιλιαρίσματος, Γιάννη? Α, όχι, μιλάει για γάτα.
1: Λέει, για γάτα κανονική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, νομίζω, Σπύρο.
0: Είμαστε πανέτοιμοι και βάλτε λίγο παραπάνω προσοχή. Λίγο περισσότερο την προσοχή σας σε αυτό το οποίο θα σας πούμε. Διότι κάπου αυτή τη στιγμή ένα παιδί κάνει μια ευχή. Και μαζί της ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Μια διαδρομή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Η Αβίν είναι μέρος αυτού του ταξιδιού, στηρίζοντας το Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί, παρακολουθήσαμε και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Action 24 και στους πολύ καλούς εκεί συναδέλφους. Παρόλα τα αυτά, εμείς ζητήσαμε την βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον κύριο Τσουκαλά, να μας δώσει κάποιες περαιτέρω απαντήσεις, να πούμε, Στεφανία.
1: Ναι, απαντήσεις.
0: Διότι η κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: και
0: νομίζω.
1: Και εξηγεί και καλά να μας πει ακριβώς, ναι, τι έχει γίνει με το ακίνητο αυτό.
0: Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί ακούμε και αποσπασματικά πράγματα. Πείτε μας τι ακριβώς ισχύει για το ακίνητο.
2: Τι να σας πω, νομίζω ότι χθες απαντήθηκαν όλα ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καθαρό το τι ισχύει. Ούτε το ποσό το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι έχει εισπράξει από ενίκεια ισχύει. Είναι υπό πολλαπλάσιο αυτού του ποσού.
0: Δεν είναι ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή. Μα, και πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Με είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα προσθέσει δικαιοσύνη. Ξεκάθαρα δεν είναι αυτό.
0: Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Το ποσό εννοώ είναι 1,2, λέει ο κ. Γεωργιάδης.
2: Ρωτάτε αν λέει ψέματα όταν φαίνεται κανονικά από τα φορολογικά έγγραφα ότι παίρνει 1.000 ευρώ μεταφόρου το μήνα, αν έχει πάρει 1,2. Δηλαδή, αυτό πώς μου το ρωτάτε, ας πούμε?
0: Σας το ρωτάμε διότι ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη και ακούσαμε τις απαντήσεις, αλλά από εκεί και έπειτα εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες, κύριε.
2: Μπορείτε να ανατρέξετε στα πόθενές και είναι, ναι, πολύ καθαρά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Άρα εννοώ όταν βγαίνει κάποιος και λέει ένα τόσο χοντρό ψέμα. Mm-hmm.
1: Πάντως, συγγνώμη, κύριε Τσουκαλά,
2: 1,2 ή 1,5,
1: ναι,
2: ενώ προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα ότι το ποσό παίρνει το μήνα είναι ένα ενίκιο που λαμβάνουν πάρα πολλοί Έλληνες. Παίρνουν ένα ενίκιο 1.000 ευρώ. Όχι η πλειοψηφία προφανώς, αλλά το παίρνουν κάποιοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Γεωργιάδης έχει ουσιαστικά. Δεν είναι ότι τα καταγγέλει κάτι, έχει υοθετήσει ένα δημοσίευμα.
2: Όταν λέει μας αμπούκωσε, τα καταγγέλει.
1: Θέλω να πω ότι ένα δημοσίευμα επικαλείται.
2: Όταν λες μας αμπούκωσε και ένα δημοσίευμα ενός ανύπαρκτου, όπως αποδεικνύει τη δημοσιογράφου, το παίρνεις και το κάνεις στην ουσία πολιτική. Αυτό λέγεται συκοφαντία. Όταν εν γνώση σου γνωρίζεις ότι κάτι δεν ισχύει, δεν το έχεις στην ουσία τεκμηριώσει και βγαίνεις και λες τρεις φορές σε μία μέρα ένα ψέμα, τότε αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέγεται δυσφήμιση και συκοφαντία.
0: Άρα λοιπόν θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, θα προσφύγει ο κύριος Ανδρουλάκης στην.
1: Ναι,
0: ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό εννοούμε.
1: Εκπροσωπείται το κόμμα. Είναι προσωπικό του.
0: Θα προσφύγει λοιπόν στη δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Φαντάζομαι.

0: Νομίζουμε ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ άμεσα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Θα γίνει, ναι. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα,
0: ναι,
1: στο οποίο θα προσφύγει σε δικαιοσύνη, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Με την ανακαίνιση τι έχει γίνει?
1: Νομίζω ότι και σε αυτό απάντησε, ότι πουθενά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα και είναι πάρα πολύ καθαρό.
2: Τι εννοείται δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα?
1: Δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο ότι ανακαινίστηκε με κρατικό χρήμα το ακίνητο αυτό. Αν με ρωτάτε, είπε ο πρόεδρος Πασόκ, αν με ρωτάτε αν μπορεί οποιοδήποτε μισθωτής να κάνει αλλαγές μέσα στο μίσθιο, το ξέρετε και εσείς νομίζω.
0: Ναι. Διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς, κύριε Τσουκαλά. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το ακτιματολόγιο.
1: Μα δεν είναι προμηθευτής δημοσίου. Άμα δείτε ξεκάθαρα το άρθρο, ναι, το άρθρο 57 του συντάγματος, λέει ακριβώς ποια είναι τα ασυμβίβαστα. Λέει αν μετέχεις σε εταιρεία, αν δηλαδή συνάπτεις συμβάσεις με το δημόσιο αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. Είναι η μίσθωση ενός ακινήτου ατομική μίσθωση ή είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα?
0: Λοιπόν,
1: όλα αυτά που συζητάμε, εγώ κάνω ένα ερώτημα. Υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί που μισθώνουν ακίνητα στο δημόσιο?
0: Τώρα, γιατί το κάνετε το ερώτημα αυτό σε εμάς και αν έχετε στοιχεία δεν τα βγάζετε στον αέρα, κύριε
1: Δημοσιογράφη?
0: Όχι, όχι, ναι, μισό.
1: Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης να πετάω λάσπη για θέματα που δεν είναι παράνομα. Καταλάβατε?
2: Ναι, είναι.
1: Μισό λεπτάκι. Πρέπει να γίνει σαφές. Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης. Ούτε η δουλειά μου είναι να λασπολογώ για πράγματα που δεν είναι παράνομα. Δεν είναι παράνομο κάποιος.
2: Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης πάντως στη Βουλή σε σχέση με το παράνομο, αν είναι. Είπε, δεν είναι παράνομο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι τελικά το νόμιμο και ηθικό?
1: Πού είναι το ζήτημα? Μισό λεπτάκι. Εδώ
2: απεδείχθη. Το ένα είναι το νόμιμο, το άλλο είναι το ηθικό. Εδώ να απαντήσετε.
1: Εδώ απεδείχθη ότι το 2024 το κτηματολόγιο ασκεί μονομερές δικαίωμα και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Λέει δηλαδή στους εκμισθωτές ότι δεν βρίσκουμε άλλο, χωρίς να σας ρωτήσουμε, θα κρατήσουμε το ακίνητο.
0: Ωραία.
1: Και με ρωτάτε και συνεχίζουμε να κάνουμε, εννοώ, την ίδια συζήτηση.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Τσουκαλά. Επειδή αφήσαμε μία μικρή εκκρεμότητα όμως με αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά σε υπουργούς. Φαντάζομαι το ερώτημα το θέσατε με καθαρά ρητορικό τρόπο, γιατί δεν περιμένετε απάντηση από μένα και από τη Στεφανία. Αλλά επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν στοιχεία, για ποιο λόγο δεν τα βγάζετε στον αέρα?
1: Μα γιατί δεν είναι κάτι παράνομο. Είναι η δουλειά μας να κυλήσουμε στη λάσπη, επειδή θέλει η Νέα Δημοκρατία, την πολιτική ζωή του τόπου. Η δουλειά μας είναι. Προφανώς να καταγγέλουμε αν ισχύει κάτι παράνομο.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς προχωράμε και λέμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, δεν το λέμε γιατί εμείς έχουμε κάποιο μέλος με κάποιον υπουργό, το λέμε γιατί το ζητάει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ παρατηρούμε μία επιχείρηση να συμψηφιστεί. Η ανάγκη που προκύπτει για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων υπουργών βάσει των ισχυρισμών της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης με τη λάσπη που πετάει ένας παρακρατικός μηχανισμός.
0: Παρακρατικός μηχανισμός. Ναι. Okay.
2: Παρακρατικός, το άκουσα χθες στη Βουλή, ναι, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
2: Τη λέξη αυτή.
1: Ξέρετε να σου πω, ναι. Γιατί μου το λέτε.
0: Δεν
1: απαγορεύεται.
0: Απλά είναι βαριές.
1: Όταν υπάρχει ένας παρακρατικός μηχανισμός, αυτό μπορούν να το διαπιστώσουν στην ίδια συγκυρία παραπάνω άνθρωποι, όπως το διαπιστώνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια η κοινωνία. Αν δείτε τι λέει η κοινωνία στις δημοσκοπίες πάνω για τις υποκλοπές και για την εξεταστική και για τη συγκάλυψη, είναι πλειοψηφική η άποψη ότι υπάρχει συγκάλυψη. Αν βγείτε και ρωτήσετε, το ξέρετε, είμαι σίγουρος, αν θεωρούν η πλειοψηφία των Ελλήνων ότι υπάρχουν λογικές παρακράτους, πιστεύει, άρα γιατί με ρωτάτε, που είναι το παράξενο.
0: Όχι, okay, κύριε Τσουκαλά, σε αυτό το οποίο λέτε, εμείς δεν μένουμε στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, διότι μπορεί να απαντούν με τον χ ψ ω τρόπο οι ερωτηθέντες και να βγάζουν, να δίνουν ένα κλίμα, αλλά ακόμα και όταν είναι χαμηλά τα ποσοστά για τέτοιο είδους υποθέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρές. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αφήσουμε στο απειρόβλητο. Αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα η προεκλογική περίοδος από ό,τι περιμέναμε. Ναι.
1: Επιχειρεί η κυβέρνηση να γίνει με λάσπη και να μην μιλήσουμε πολιτικά. Για παράδειγμα, χθες δεν είδα
0: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσουκαλά.
1: Καμία αντίδραση από το Υπουργείο Εργασίας ή από την κυβέρνηση όταν στην παρουσίαση της έκθεσης ΙΟΔΕ ΣΕΒ για την παραγωγικότητα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ο πρόεδρος του ΙΟΔΕ διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά στην παραγωγικότητα και μάλιστα είπανε ο κ. Θεοδωρόπουλος ότι αν βρούμε μελέτες που δείχνουν ότι η παραγωγικότητα μπορεί να συνδυαστεί με 35 ώρες ή με τετραήμερη εργασία, το συζητάμε. Άρα ενώ η κυβέρνηση το δαιμονοποιεί, ο κόσμος των επιχειρήσεων στον οποίο απευθύνεται η πρόταση για έναρξη διαλόγου, γιατί δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, αφορά τις μεγάλες που εκπροσωπούν αυτοί οι σύνδεσμοι, λέει εμείς δεν το δαιμονοποιούμε, το συζητάμε υπό όρους. Άρα αποδέχονται ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος όπως εμείς είπαμε.
2: Ναι, ναι, διάβασα την ανακοίνωση, ναι, με ενδιαφέρον.
1: Σε αυτό. Δεν, το βασικό δεν είναι τόσο πολύ ανακοίνωση. Καλώς κάνατε και τη διαβάσατε.
2: Όχι, όχι, το λέω
1: είναι
2: γιατί.
1: Είπανε, τι λέει η έκθεση που έδωσε ο ΣΕΒ και η ΟΒΕ και η ΟΒΕ στη δημοσιότητα. Και τι είπαν και οι δύο επικεφαλείς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ.
2: Ενδιαφέρον
0: είχε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά πρέπει να σας κλείσουμε, διότι πρέπει να πιάσουμε και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έχουν συνέδριο. Δεν πάνε και εκεί καλά
2: εμείς
0: τα πράγματα.
2: Εμείς το κρατάμε πάντως αυτό, ναι, που είπε για τους άλλους πολιτικούς.
0: Ασφαλώς, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με EasyClean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Εδώ είμαστε. Παπαδάκι, μη διανοηθείς και μιλήσεις. Παραπάνω από ό,τι πρέπει.
1: Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για τα επόμενα εργαστήρια την Κυριακή 24 Μαΐου.
11: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση για το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
1: Το The Eye of the Tiger έχει τη σημασία του, διότι όπως πρέπει να σου πω, έχω εκμυστηρευτεί στον κύριο Υπουργό και στο σπίτι και στην εκπομπή. Εγώ κάνω κουμάντο.
11: Ωραία, λοιπόν, πάμε.
1: Κύριε Παπασεργίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
12: Καλή σας μέρα, ναι, σχεδόν το αντίθετο. Συμφωνήσαμε νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
12: Ως προς το ποιος κάνει κομμάτι.
1: Ναι. Χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι έτσι. Και λέμε ό,τι θες εσύ, αγάπη.
11: Κανονικά, αν είχαμε χρόνο με τον κύριο Παπαστεριού, θα κάναμε και μουσική συζήτηση, γιατί συνήθως μας κάνει και έτσι επισημάνσεις για την μουσική, γιατί την αγαπά πολύ. Αλλά δεν έχουμε. Οπότε, ερώτηση.
1: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Γιατί από αλλού θα ξεκινούσα, αλλά μου έκανε μία ερώτηση η Στεφανία. Δεν ήξερα να της απαντήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Open data.
11: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
11: Το data.
1: Εξηγήστε μας.
11: Και τι σημαίνει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις?
12: Είναι η αξία των ανοιχτών δεδομένων. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν είχε καλές επιδόσεις στο κατά πόσο άνοιγε δεδομένα της, και δεν μιλάμε για επώνυμα δεδομένα, αλλά για ανώνυμα δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για διαφάνεια, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, για να μπορέσει μια εταιρεία να βγάλει ένα προϊόν βασιζόμενο σε πραγματικά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν, χθες είχαμε ανοίξει περίπου 80 μόλις ομάδες δεδομένων. Από χθες, με την καινούργια σελίδα data.gov.gr, ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, σχεδόν 10.000 ομάδες δεδομένων είναι ανοιχτές. Και τι είναι αυτά τα δεδομένα? Για παράδειγμα, θέλει ένας νέος καλλιεργητής να κάνει ή να στραφεί σε μια νέα καλλιέργεια. Δεν ξέρει σήμερα ποιες είναι οι ποσότητες που η χώρα παράγει. Δεν ξέρει τα κλιματολογικά δεδομένα σε κάποια περιοχή στην οποία ενδιαφέρεται. Από το data.gov.gr μπορεί να πάρει δεδομένα για αυτό το οποίο ψάχνει, να συνδυάσει δεδομένα, και μάλιστα το πολύ σημαντικό είναι ότι σε πάρα πολλές ομάδες δεδομένων τα δεδομένα αυτά είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, θέλω να συνδυάσω κλιματολογικά δεδομένα σε σχέση με στοιχεία που μπορεί να έχει βγάλει το ΙΓΜΕ, που είναι υπεύθυνο, ας πούμε, για γεωλογικές μελέτες, σε μια περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία και δεδομένα που δωρεάν μπορεί πλέον ένας Έλληνας πολίτης να πάρει ή να αντλήσει δεδομένα για άλλα δημογραφικά, πληθυσμιακά, τουριστικά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.
11: Σαν εγκυκλοπαίδια, να το πούμε. Μια δεξαμενή με πληροφορίες.
12: Είναι ακριβώς, είναι μια δεξαμενή με πληροφορίες, το οποίο όμως πλέον μπορεί κάποιος να βρει πολύ εύκολα, είτε απλά κάνοντας αναζήτηση για αυτό που τον ενδιαφέρει και του βγάζει αμέσως τις ομάδες δεδομένων, τις οποίες μπορεί να αντλήσει και με εύκολο ψηφιακό τρόπο, ή να πάει και χωρικά. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να δω κάτι για την Κρήτη. Υπάρχει ένας χάρτης, πηγαίνει στην Κρήτη, ναι, και αμέσως μπορεί να δει τι δεδομένα υπάρχουν για την περιοχή που τον
11: ενδιαφέρει. Τα οποία θα συνδέεται αυτό με τις άλλες, τις σχετικές πλατφόρμες, να το πω έτσι, που ενδεχομένως ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κάνει σε ένα πρόγραμμα που συνδέεται με αυτές τις πληροφορίες.
12: Αυτή η πλατφόρμα κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους που ψάχνουν δεδομένα για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, ερευνητική ή άλλη. Δηλαδή, ένας ερευνητής θέλει να κάνει μια δουλειά σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία ή κατά πόσο σε μια πόλη πλέον, ας πούμε, έχουν αλλάξει οι συνθήκες κυκλοφοριακές και θέλει να αντλήσει δεδομένα, ας πούμε, για.
11: Δεν έχει σχέση με τις πλατφόρμες που είναι ενσωματωμένες στον ΚΑΒ.
12: Στην ουσία αντλεί από όλο το δημόσιο πληροφορία, το οποίο κάποιος δεν θα έβρισκε ή έπρεπε να πάει σε 100
11: σαφές, 100 πράγματα, τα έχετε συγκεντρωμένα, σαφές. Με το ποινικό μητρό και με τα έγγραφα.
12: Το ποινικό μητρό είναι μεγάλη αλλαγή. Μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης από την αρχή της εβδομάδας έγινε μια πολύ μεγάλη μετάβαση που πιθανώς κάποιος που δεν χρειάστηκε πιστοποιητικό δεν την είδε. Μέχρι σήμερα, για να πάρουμε ποινικό μητρό, ακόμα και αν το δικό μας είναι μηδενικό, έπρεπε να περιμένουμε εβδομάδες. Γιατί ήταν μια διαδικασία που γινόταν ηλεκτρονικά μεν ως αίτηση, όμως η έκδοσή του γινόταν χειροκίνητα. Πλέον, με το νέο σύστημα του ποινικού μητρώου, σχεδόν το 50%, παραπάνω από το 50% των Ελλήνων μπορούν να αντλήσουν το ποινικό μητρό αμέσως. Γιατί λέω για το 50% και όχι για το 100%? Γιατί στην ουσία είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος αναζητά, ψάχνει μόνος του τις αποφάσεις. Και αν τώρα έχουμε ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, πιθανώς να χρειαστεί κάποιες μέρες. Πάντως όχι τον χρόνο που στο παρελθόν απαιτούταν. Όμως, όπως βλέπουμε από τα πρώτα στατιστικά της εβδομάδας αυτής, πάνω από το 50% των Ελλήνων πλέον αντλεί το ποινικό μητρό κατευθείαν.
11: Άρα αυτό ξεκίνησε, έτσι?
12: Αυτό ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ποινικού μητρώου, στο gov.gr. Μπορεί ένας πολίτης να δει, να δοκιμάσει, να έχει μια εικόνα για το πώς πλέον τέτοιες διαδικασίες που απαιτούσαν εβδομάδες και δουλειά από υπαλλήλους από πίσω, πλέον στην καινούργια συνθήκη Ελλάδα γίνονται αυτόματα την ίδια στιγμή.
1: Λοιπόν, θυσιάζω το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σας κάνουμε ερώτηση, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Είμαι ανάμεσα στους μικροδορυφόρους και στο ΠΑΣ, Κύθυραχείο και όλα τα σχετικά. Και θα προτιμήσω το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, γιατί για τους μικροδορυφόρους τα έχουμε ξανασυζητήσει.
12: Και καλύτερα να προτιμήσουμε το δεύτερο, γιατί η προθεσμία τελειώνει την Δευτέρα. Μπορούμε πλέον και προκειμένου να στηρίξουμε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί μέσω του vouchers.gov.gr να δώσουμε σε 6.600 πολίτες πας για να πάνε διακοπές στοιχείο και στα κύθυρα. Συνεπώς η διαδικασία είναι πολύ απλή, δεν υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά ή άλλα. Αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από 6.600, που υποθέτω ότι θα είναι, θα γίνει κλήρωση, αλλά είναι ακόμα μια ευκαιρία για να δούμε τις ομορφιές της χώρας μας και μάλιστα να πάρουμε και κάποια βοήθεια. Είναι 300 ευρώ για τυχείο και 250 για τα κύθυρα, προκειμένου να ταξιδέψουμε στις υπέροχες αυτές περιοχές.
1: Θα τα δούμε λοιπόν τα κύθυρα και με 250 ευρώ βάουτσερ από εσάς.
11: Πότε τελειώνουν οι αιτήσεις?
12: Τελειώνουν τη Δευτέρα, θα τα βρούμε, και μιας και λέγατε νωρίτερα για μουσική.
11: Η πλατφόρμα είναι δική σας, ε?
12: Ανήκει στον Δημήτρη Μητροπάνου Τρικαλινό Γκάρ.
1: Όχι, ωραία. Πλατφόρμα, όχι, το τραγούδι. Ναι.
12: Η πλατφόρμα είναι δική μας.
11: Ναι, όχι, ήταν μια ερώτηση για να ξέρουμε αν γίνεται.
1: Για να ξέρουμε αν θα λειτουργήσει, κύριε Υπουργέ.
12: Οι πλατφόρμες λειτουργούν λίγο πριν, έχουμε στο μυαλό μας τι γίνεται με την επιστροφή των Αθηναίων μετά τις γιορτές. Τα συστήματα είναι καλά και είναι και συστήματα τα οποία αντέχουν σε μεγάλη κίνηση. Όταν βέβαια κάποια στιγμή πέφτουμε όλοι μας πάνω, όπως όταν επιστρέφουμε, ας πούμε, από τριήμερα στις εθνικές οδούς, παρότι οι εθνικές οδοί είναι καλές, πιθανώς να προκύπτουν δυσλειτουργίες. Με το συγκεκριμένο βάουτσερ δεν έχουν εμφανιστεί προβλήματα.
1: Βρείτε έναν άλλο τρόπο να πληρώνουμε τα διόδια και όχι να σταματάμε στα γκισέ και να δημιουργούνται ουρές.
12: Οι ηλεκτρονικές ουρές και δεν θέλω να πω και τα σημεία από τα οποία περνάνε ηλεκτρονικά έχουν, όταν επιστρέφουν τόσο πολλά αυτοκίνητα, έχουν ουρές.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ορίστε, φαγώθηκε όσο θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε.
11: Η ώρα
13: είναι 8.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
16: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
17: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Plateau FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα, φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στη Μελιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διαπρότεται απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού δημοσιοποίησε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων στον πρώτο πρώιμη τελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Ζήτια.
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: drill.
1: Και στο παιδί δεν δίνει, που τρώει η μάνα μοναχή, και στο παιδί δεν δίνει.
0: Kissing my ass.

0: Αμερική.
1: Τι τεφαρίκι φέρνει από το Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ?
2: Τίποτα, εμπορικές συμφωνίες φέρνει. Πάλι γι' αυτό.
1: Φέρνει διάφορα, πήρε εκεί από το Πεκίνο.
2: Πήρε κάτι σόγες, κάτι αεροπλάνα, Boeing, no. Διάφορα, εντάξει.
1: Πούλησε, λέει, και αγροτικά προϊόντα. Πούλησε και μικρό τσίπ από την Ιβίντια.
2: Μια χαρά την έκανε τη συμφωνία.
1: Πήγε και στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, στον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Λοιπόν, είναι αυτό το Ζονγκάν Χάι. Αυτό είναι. Έτσι λέγεται.
1: Πού να ξέρω εγώ πώς το λέγεται.
2: Ζόγκαν Ναχάι. Παιδιά, δεν είναι αυτή η γλώσσα, έτσι. Για μένα κιόλας που. Εντάξει, έχω μια ροπή προς τα Σαρδάμ. Καταλαβαίνετε, να αρχίζω να μιλάω κινέζικα.
1: Εσύ είπα, ρε παιδί μου, μάθε λίγο κινέζικα να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
3: Νιχάο Πανιό.
2: Νιχάο Πανιό.
1: Λέγε, Νιχάο Πανιό. Θα καταλάβουν όλοι.
3: Σινιεχάου.
1: Σινιεχάου.
2: Σινιεχάου.
1: Μάθε εκεί πέρα να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Μα αυτά που έτσι πως τα λέω εγώ, κινέζικα είναι. Με τα Σαρδάμ που
1: τώρα δεν έχεις άδικο.
2: Με γι' αυτό, έχω το γνώρισε αυτό.
1: Έχουμε τον άνθρωπό μας.
2: Έτσι, μπράβο. Πάντως θέλω να σου πω κάτι. Ο Σι έχει ένα βλέμμα που δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ πώς νιώθει. Ένα παγωμένο βλέμμα, και το, δεν το λέω εγώ, το λέγανε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και γενικώς θεωρείται από τους, επειδή μου θα το βάλω μέσα σε ένα παίχτης, απίστευτος. Δηλαδή δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά.
1: Να σου πω κάτι, Αμαλία μου, τώρα που το αναφέρεις. Νομίζω χθες είδες τη διαφορά ανάμεσα σε δύο ηγέτες.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Την πολιτική διαφορά.
2: Και το πολιτικό βάρος.
1: Ακριβώς.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή πόσο σοβαρός, πόσο συγκροτημένος, με ιστορικές αναφορές, μέχρι και για το Θουκυδίδη.
2: Διαβασμένος.
1: Όπως λέγαμε χθες. Για την παγίδα του Θουκυδίδη που υπενθύμησε στον Τραμπ. Ο άλλος ρηχός, επιφανειακός.
2: Δηλαδή να πετάξει μια τάκα. Ακριβώς. Να δημιουργήσει ένα θόρυβο ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλος. Τώρα μια εγωκεντρική προσωπικότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή πραγματικά φάνηκε λίγος μπροστά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Μέχρι εκεί το
1: θα
2: λέω.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Δηλαδή πραγματικά που εντάξει, η Κίνα είναι μια υπερδύναμη οικονομική. Δεν είναι τυχαία χώρα. Έτσι, και σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο οικονομικά και αλλού. Από την άλλη πλευρά, έναν ηγέτη όμως που πατάει στα πόδια του γερά. Που είναι πραγματικός ηγέτης.
1: Ο άλλος έμεινε στο YMCA. Ναι, χάρη και εκεί, παιδιά, και με την υποδοχή που είχαν ετοιμάσει οι Κινέζοι, με τα παιδάκια που κουνάγανε τα λουλουδάκια και τις σημεούλες του, αρέσουν όλα αυτά. Είπε οι σχέσεις Κίνα-Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι οι καλύτερες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία.
2: Είπε ότι λύσαμε με τον Σι πάρα πολλά προβλήματα. Φαίνεται ότι και η Κίνα θα πιέσει λίγο το Ιράν. Καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω να κάνει ένα βήμα πίσω. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, συμφώνησε όσοι. Δηλαδή είπε ότι δεν πρέπει να αποκτήσουν έτσι αυτό το υπερόπλο το πυρηνικό οι Ιρανοί. Άρα να βάλει ο Θεός το χέρι του και ο Σι μαζί. Μήπως και δούμε αυτό το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει δημιουργήσει πραγματικά έντονο προβληματισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Από την άλλη, από ό,τι αφήνουν να διαρρεύσει οι Αμερικανοί, πήραν δέσμευση από το Πεκίνο ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αυτά λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Από την άλλη, λοιπόν, ο Σι Τζιπίνγκ του είπε το παράδειγμα του Θοκιδίδη, της παγίδας του Θοκιδίδη που λέγαμε και χθες. Αλλά του είπε μεγάλε.
2: Μην την πειράξεις.
1: Με την Ταϊβάν.
2: Λίγα.
1: Γιατί ετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και του είπε μέχρι εδώ. Έτσι. Αυτό είναι αιτία σύγκρουσης.
2: Ακριβώς. Και το ξεκαθάρισε και μάλιστα λένε οι πληροφορίες. Πολλές φορές αναφέρθηκε στην Ταϊβάν ότι. Καλά, η Ταϊβάν, η Κίνα τη θεωρεί δική της, έτσι. Τη θεωρεί και είναι μάλλον. Βάλω το μάλλον, το βάζω μέσα εισαγωγικά. Σου λέει εκεί, φίλοι είμαστε, καλά θα τα πάμε, εμπορικές συμφωνίες θα κάνουμε, αλλά μην μου πειράξει την Ταϊβάν. Και το πήρε το μήνυμα, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Έλαβε το μήνυμα.
1: Σήμερα ολοκληρώνεται λοιπόν η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σήμερα θα έχουν εκεί πέρα και το γεύμα τους, θα έχουν και το τσάι τους.
2: Τσάι δεν είχαμε.
1: Ναι, θα έχουν και σήμερα εκεί πέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η επίσκεψη.
2: Έβαλε το Κρεμλίνο να ανακοινώσει ότι μετά από τον Τραμπ θα πάει ο Πούτιν. Οπότε πάει συχνά πυκνά.
1: Είναι ο πιο στενός σύμμαχος.
2: Βέβαια. Έτσι. Το λέω απλώς για να, έτσι, για να ενημέρωση.
1: Καλύτερα λοιπόν να είμαστε σύμμαχοι και εταίροι παρά να είμαστε αντίπαλοι.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έστειλε η Κίνα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να το αφουγκράζεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
2: Ακριβώς. Τώρα, κοιτάξτε, είναι, σήμερα είναι Παρασκευή. Δεν είναι η Πέμπτη. Αλλά ο Πάνος στέλνει ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Βάζελο, βάζελο. Έχω έναν περιπτερά φίλο που προσφέρεται να σας δώσει κύπελο. Παγωτό φυσικά. Buenos días. Desde Barcelona, δεν ξέρω πώς διαβάζετε. Καλημέρα από την Βαρκελόνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Βαρκελόνη. Καλημέρα, να είσαι καλά, Πάνο.
2: Το πείραγμα στον Ιωσήφ Καλαμαράκη, καταλαβαίνετε πως συνεχίζεται.
1: Ναι, γιατί ήταν και κάποιοι που λείπανε χθες εδώ στο σταθμό, ήρθανε σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Το μαρτύριό του δεν έχει τέλος. Το μαρτύριό του δεν έχει τέλος.
1: 14 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο. Αυτό.
1: Αυτό, αυτό. Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Αυτό. Αυτό.
1: Έτσι, άσε να μαθαίνουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί.
2: Ο παππούς είναι.
1: Πάντα ο παππούς είναι εδώ στην παρέα.
2: Α, λέω και εγώ, δεν πιστεύω να έφυγε ο παππούς.
1: Όχι, είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Είναι η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά μαζί μας.
0: Και ο παππούς.
1: Πριν πάμε παρακάτω και στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, γιατί τα έχουμε βάλει όλα σε μια σειρά, θα τις ανατρέψω εγώ σήμερα τη σκαλέτα.
2: Εγώ δεν θα κοκκινήσω σαν μπαρμπούνι, πάντως δεν έχω κανένα θέμα.
1: Πρόβλημά σου. Πρόβλημά σου. Αφού είπαμε λοιπόν τα σοβαρά σχετικά με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ετοιμάσου Κάτζου να περάσεις ένα καλοκαίρι. Όχι απλά πάρα πολύ ζεστό. Όχι απλά πάρα πολύ καυτό.
2: Δεν θα το αντέξω.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο κατσαρίδες.
2: Και μαζί και αυτό!
1: Ναι.
2: Και ζεστό και κατσαρίδες.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Έχω τελειώσει. Έχω τελειώσει. Αυτό είναι εμένα, είναι εξής, να με κλείσει ένα δωμάτιο που να έχει κατσαρίδα. Δηλαδή φεύγω, δεν καταλαβαίνεις. Τρέχω. Μιλάμε ότι τρέχω. Όχι, τις συχαίνομαι και τις φοβάμαι.
1: Πρόσεξε, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Βλέπω πρωτοσέλιδο σήμερα στην Καθημερινή. Οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες.
2: Τρίχιασα πρωί-πρωί.
1: Γι' αυτό το λέω. Αυξημένα επίπεδα παρουσίας κατσαρίδων αναμένεται να παρουσιάσει η φετινή χρονιά εξαιτίας των συχνών βροχοπτώσεων.
2: Πραγματικά είναι το κοκτέιλ αυτό, είναι θανατηφόρο, έτσι. Για μένα είναι θανατηφόρο, το ξέρεις. Τώρα ήδη αναγούλιασα με αυτό που είπες. Όπω και η ζέστη και η κατσαρίδα.
1: Αυτό το είπα.
2: Το ξέρω, είμαι σίγουρη, αλίμονο.
1: Και από ό,τι φαίνεται είναι και ανίκητες. Το ξέραμε αυτό σαν
2: καλά,
1: θεωρία.
2: Το ξέραμε.
1: Αλλά το βεβαιώνουν και οι επιστήμονες.
2: Γιατί
1: είναι ανίκητες τελικά οι κατσαρίδες. Τις νύχτες του καλοκαιριού βγαίνουν από τις κρυψώνες τους.
2: Σταμάτα ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Θα με στείλει σήμερα, ναι.
1: Θα σου διαβάσω στη συνέχεια το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει σήμερα η Καθημερινή για τις κατσαρίδες που είναι ανίκητες και θα γεμίσουν το καλοκαίρι τα βράδια μας.
2: Πολύ ώρα θα περάσουμε.
1: Μόλις είδα την είδηση, εσένα σκέφτηκα.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Α, τι μου λίγο. Πάει κατσαρίδα. Τερέζα, σύννεφο.
2: Σταμάτα.
1: Και αυτές με τα φτερά.
2: Σταμάτα. Τώρα που λέγεται κατσαρίδες, παιδιά, έχω πάθει αλήθεια. Αγαπημένοι μου ακροατές, είμαι στην Κρήτη. Είναι ο Γιάννης της Επετούς Α7 τότε και είμαστε στη Σούδα. Λοιπόν, τέτοιες κατσαρίδες, ενώ σε μέγεθος, δεν έχω ξαναδεί σε κανένα μέρος της χώρας. Ήταν σαν αρουραίοι. Δηλαδή, εγώ έτρεχα. Είχα γίνει μασκότ της μονάδας στη Σούδα. Είχα γίνει μασκότ.
1: Καταλαβαίνετε τι συναγερμό είχαν συνέχεια εκεί στην Πτέρυγα
2: Μάχη.
1: Τα ουρλιαχτά της Αμαλίας.
2: Νόμιζα ότι μπήκαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, έτσι πως έκανα.
1: Θα επανέλθουμε στις κατσαρίδες.
2: Αλλή μόνο, μην το ξεχάσεις.
1: Αλλά τώρα που είπες για τους Τούρκους, τι γίνεται εκεί πέρα με τα παλικάρια που ετοιμάζουν να νομοθετήσουν αυτή τη γαλάζια πατρίδα? Δηλαδή, επί της ουσίας νομοθετούν για το τι πρέπει να γίνεται σε άλλα κράτη. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Αφορά όλες τις γειτονικές χώρες με τις οποίες υπάρχει μεταξύ τους θαλάσσιος χώρος. Και ορίζουν μόνοι τους τα χωρικά τους ύδατα, ορίζουν μόνοι τους την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΣ, τα πάντα.
2: Και μπορεί να είναι, και το είπα εχθές, για εσωτερική κατανάλωση και να αφορά τη χώρα τους. Είναι ένας νόμος που θα περάσει από την Τουρκία στην ασυνέλευση. Όμως, και ακούγοντας και διάφορους ειδικούς, τι λένε, ότι δεν πάβει, είναι μια προκλητικότατη ενέργεια. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο να διαμαρτυρηθούμε και στην Ευρώπη και παντού. Νομίζω ότι αυτό θα κάνουμε. Αλλά το ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, και κάποιοι, το διάβαζα στην Καθημερινή και αυτό, νομίζω στην Καθημερινή, προβλέπουν θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Και αυτό Δεν είναι και ότι καλύτερο. Γιατί παραβιάσεις έχουμε. Όλα αυτή ρητορική επιθετική έχουμε. Ξανά έχουμε. Γιατί δεν την είχετε σταματήσει ποτέ για λίγο. Τώρα γίνεται και αυτό που είπε ο Ιωσήφ με τον νόμο, αυτό που έρχεται που χωρίζει στα δύο το Αιγαίο και μιλάει για και αποστρατικοποίηση νησιών και όχι μόνο. Και γίνεται και νόμος του κράτους. Και βλέπω και την αντιπολίτευση σύμφωνα με τους εκλεκτούς συναδέλφους που βρίσκονται στην Τουρκία ανταποκριτές να λένε ότι δεν υπάρχει και καμία αντίδραση από ότι. Δηλαδή συμφωνεί και η αντιπολίτευση σε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
2: Έτσι, αυτό
1: ισχύει.
2: Σίγουρα δεν δημιουργεί τελεσμένο, όμως κάτι σημαίνει. Και να πούμε λοιπόν ότι ήταν εντάξει, άμεση η αντίδραση της Αθήνας διαμέσου του, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
1: Χθες επίσης έστειλε μήνυμα στην Τουρκία και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, και όχι τυχαία από το Αγαθονήσι.
2: Σωστά.
1: Καθώς το Αγαθονήσι είναι ένα από τα νησιά τα οποία αμφισβητεί την κυριαρχία του η Τουρκία. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Νίκος Δένδιας για να παραδώσει οικισμούς, στρατιωτικούς οικισμούς σε στρατιωτικούς στο νησί που υπηρετούν εκεί. Και έστειλε λοιπόν το μήνυμα στην Τουρκία.
0: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινή λογικής. Και από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα, ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα, από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
2: Ξεκάθαρος ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, εξάλλου δεν μασάει τα λόγια του σε αυτό το μέτωπο ο Νίκος Δένδιας, στέλνει μήνυμα από το Αγαθονήσι στην Τουρκία. Και έτσι πρέπει να
1: όλα
2: και
1: τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
2: Και ο κύριος Γεραπετρίτης έστειλε το μήνυμα. Να δούμε λοιπόν την αντίδραση. Φυσικά η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις Άγκυρας από κοντά. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Από την άλλη πλευρά περιμένουμε και τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς. Πάντως είναι βέβαιο ότι η Τουρκία, βλέποντας να μην έχει τον ενεργό ρόλο που πίστευε ότι θα έχει όταν και ανέλαβε και την ως πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ, τον έχει βγάλει εκτός. Μάλιστα και έχει έναν βεβαίως ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, είναι υπέρ του Ερντογάν, λέει θα πάρουν F-35, θα πάρουν αυτό. Υπάρχει όμως θέμα, γιατί άλλοι βουλευτές, γερουσιαστές, Αμερικανοί, ζητάνε εξηγήσεις για τις δηλώσεις. Και την είδαμε την είδηση να παίζει τις προηγούμενες μέρες, εξηγήσεις για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία. Υπάρχει ένα κλίμα και ο Ερντογάν, βλέποντας και την Ελλάδα να έχει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα, να κάνει συμφωνίες, να κάνει συμφωνίες με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, τη συμφωνία με την Γαλλία και τον Μακρόν που ήρθε εδώ και έστειλε μήνυμα και αυτό στην Τουρκία. Όλα αυτά τον έχουν ενοχλήσει. Μένει και εκτός ενεργειακού νυμφώνος, γιατί όλα αυτά με τον κάθετο διάδρομο. Να πω για τον κάθετο διάδρομο μόνο ότι ίσως σήμερα έχουμε ανακοινώσεις για επέκτασή του Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Σας το λέω ως πληροφορία. Μάλλον σήμερα θα ανακοινωθεί διαστόματος του Υπουργού, του κύριου Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι λογικό να την ενοχλούν την Τουρκία.
1: Και δεν μένουν μόνο σε αυτό, παιδιά.
2: Τι κάνω άλλο.
1: Τα τουρκικά λοιπόν μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα η Milliyet,
2: ναι,
1: κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσπαθεί να τους κλέψει το Zeybekiko.
2: Σοβαρά.
1: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα λοιπόν
2: μετά
1: με το
2: μπακλαβά.
1: Ναι, σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Milliyet, οι Έλληνες προσπαθούν να κάνουν το Zeybekiko δικό τους. Το διεκδικούν, λέει, το Zeybekiko μας. Δηλαδή μας κατηγορούν πέρα από όλα τα άλλα. Είχαμε και το μπακλαβά. Είχαμε και το κοκορέτσι.
2: Να, ναι, μπράβο, και το κοκορέτσι.
1: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Τώρα μας κατηγορούν λοιπόν ότι προσπαθούμε να τους κλέψουμε και το Zeybekiko.
4: Αμάτετε, μην άρεσε νέο. Μην άρεσε νέο.
1: Τώρα θα σου έλεγα και εσένα πρωί.
2: Θα σου έλεγα πρωί-πρωί, αλλά μα κόμψε σου. Κοίτα να πάρει κανένα αεροσκάφο πολεμικό, γιατί δεν σε βλέπω για την πολεμική αεροπορία παραπέει στην γειτονική χώρα. Πάρε και καμιά μπελάρα και μιλάμε. Που δεν θα την πάρει, αλλά λέμε πάρε και βλέπουμε και μιλάμε.
1: Κάτσε τώρα που λες για μπελάρα.
2: Ναι, μου πες μια είδηση και με έχει λίγο.
1: Κάτι το οποίο με ανησύχησε ιδιαίτερα.
2: Και
1: γιατί είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, που ο Χρήστος πάντα έχει το καλύτερο ρεπορτάζ ό,τι έχει να κάνει με θέματα.
2: Βέβαια, εξαιρετικός.
1: Αμυντικά.
2: Εξαιρετικός.
1: Το διαβάζω στο ενικός.gr και βλέπω ότι αμυντικό μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας-Γαλλίας. Υπάρχει λοιπόν μια γαλλική εταιρεία.
2: Ναι, δεν είναι η Γαλλία όμως, δεν είναι τη Γαλλία όπως κάνουμε εμείς.
1: Δεν είναι η χώρα.
2: Ναι,
1: όχι,
2: αυτό.
1: Είναι γαλλική εταιρεία.
2: Μπράβο, σωστά.
1: Είναι μια γαλλική εταιρεία όμως, η οποία κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά των Ραφάλ.
2: Ναι.
1: Αυτή η εταιρεία λοιπόν υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με μια τουρκική εταιρεία στον τομέα των μη επανδρομένων αεροσκαφών και έξυπνων συστημάτων. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, μπορείτε να το διαβάσετε αυτή την ώρα στο ενικός.gr, το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη.
2: Θα το δούμε.
1: Καθένα στα συμφέροντά του.
2: Φυσικά, ναι, εντάξει, στα συμφέροντά του. Αλλά ο Μακρόν εδώ το έστειλε το μηνυματάκι όταν ήρθε. Λέω εγώ τώρα. Τώρα, βέβαια, πίσω από κλειστές κουρτίνες και πόρτες δεν ξέρω τι γίνεται. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια συγγνώμη, πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος έχει πάει στην παραλία πρωί-πρωί για να μαζέψει όστρακα και μας ακούει. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Να έχεις μια όμορφη βόλτα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι που έχει αρχίσει και γαργαλιέται πρωί-πρωί ακούγοντας νωρίτερα την ίδια. Εγώ τα λέω. Καθημερινή τα λέει, σήμερα πρωτοσέλιδο. Να μην ενημερώσουμε τον κόσμο. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Δεν φοβάμαι, λέει, τις κατσαρίδες. Έχω δύο φωνικές μηχανές μέσα στο σπίτι. Τον Batman και την Naomi. Δύο μαυρόγατα. Την καλύτερη δουλειά έχεις κάνει, Μιλτιάδη. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επειδή και εμείς θα βγούμε τώρα από το στούντιο και θέλουμε το νεράκι μας, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Μόνο να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι μετά τις 9 θα έχουμε μαζί μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα. Για τρία θέματα πάρα πολύ που έχουν ενδιαφέρον και είναι χρηστικά. Το ένα έχει να κάνει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ποιοι μπαίνουν, πώς μπαίνουν, πότε κτλ. Το άλλο με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα καταβληθεί το καλοκαίρι, πώς, ποιοι θα το πάρουν. Και για τον έναν λογαριασμό δεσμευμένο, πώς μπορεί να ξεμπλοκαριστεί. Μετά τις 9 ο Γιάννης Χατζησαλάτας θα είναι μαζί μας.
5: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

0: να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-939.
7: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψυχή.
1: Λατό FM στους 103,3.
8: Περισσότερα στο real.gr.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τα 4 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα που μας ακούει στο Λονδίνο. Πάντως εμείς λέει εδώ με τις βροχές αναλογικά έχουμε λιγότερες κατσαρίδες από ότι η Ελλάδα, ευτυχώς, και σας εύχομαι έτσι να παραμείνετε. Μιας και ανοίξαμε το θέμα όμως με τις κατσαρίδες,

0: Της είχε βγάλει ακόμα και όνομα. Μια μέρα με το που άνοιξε η πόρτα και μπήκαν μέσα οι ασφαλίτες, κάποιος την πάτησε. Ο Παναγούλης έλεγε ότι δεν είχε κλάψει περισσότερο στη ζωή του ποτέ άλλοτε. Γιατί έχασε την παρέα του. Και συμπληρώνει ο Νίκος, από τότε που διάβασα το βιβλίο, έχω να σκοτώσω κατσαρίδα. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκαμε φυσικά στο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση με το Σι Τζιπίνγκ. Αναφερθήκαμε στις τουρκικές προκλήσεις με το νομοθέτημα, αυτό το φιάσκο που ετοιμάζει εκεί ο Ερντογάν για να κάνει νόμο του κράτους στη γαλάζια πατρίδα. Αλλά έχουμε και την υπόθεση με τον ντρόουν.
1: Ναι.
0: Για την οποία οι Ουκρανοί σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Ναι, κάνουν τους Κινέζους.
0: Κάνουν τους Κινέζους, που είναι και επίκαιρο.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ καλά. Και ο Νίκος Δένδιας λοιπόν χθες από το Αγαθονήσι έστειλε μήνυμα για άλλη μια φορά προς την Ουκρανική πλευρά.
2: Και αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν.
0: Επιμένουμε, αλλά κάποια στιγμή να τις δώσουν τις εξηγήσεις οι Ουκρανοί, γιατί τις οφείλουν. Είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν και να δώσουν εξηγήσεις για ποιον λόγο βρέθηκε αυτό το ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, πώς βρέθηκε, ποιος ήταν ο στόχος.
1: Ακριβώς.
0: Και αν τυχόν υπάρχουν και άλλα.
1: Βέβαια.
0: Στον ευρύτερο χώρο. Είτε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είτε γενικότερα στη Μεσόγειο. Είναι λέει μια περίφημη μονάδα 13 η οποία εδρεύει στην Λιβύη, όπου έχουν μια βάση εκεί οι Ουκρανοί και από εκεί στέλνουν και καθοδηγούν τα συγκεκριμένα drones. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Χθες είχαμε και πολιτική κόντρα. Με αφορμή ένα δημοσίευμα που υπήρξε από το Μόνο Νιούς, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαθέτει ένα ακίνητο το οποίο έχει νοικιαστεί στο κτηματολόγιο και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα το αποφέρει εισοδήματα περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα ότι αυτό το κτίριο ανακαινίστηκε σύμφωνα με το δημοσίευμα με χρήματα του δημοσίου.
1: Ναι, βγήκε πάντως χθες ο κ. Ανδρουλάκης, αφού είχαμε μία πραγματικά σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που ανέβασε πολύ το θέμα, μίλησε και στη Βουλή. Είχαμε και την αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε χθες στο Άξιον, στους αγαπητούς συναδέλφους, το βράδυ, και έδωσε απαντήσεις.
0: Αρχικά να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη από τη Βουλή. Επικαλούμενος λοιπόν το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έκοβε μισθούς και συντάξεις με το πρώτο μνημόνιο, επί Γιώργου Παπανδρέου δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε ζάχαρη με τα χρήματα του κράτους και συμπλήρωσε.
3: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας τικέρων της ηθικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση
1: σφοδρή,
0: λοιπόν
1: σφοδρή
0: του Άδωνη Γεωργιάδη χθες στη Βουλή. Όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε τη δική του απάντηση χθες το βράδυ στο Action 24, όπου ήταν καλεσμένος, και θα ακούσουμε τώρα κάποια από τα αποσπάσματα. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ότι το ενίκιο το οποίο λαμβάνει από το συγκεκριμένο ακίνητο είναι 1.000 ευρώ
1: ναι.
0: το μήνα περίπου. Ότι δεν έχει βγάλει ποτέ χρήματα στο εξωτερικό, ότι έχει φέρει μόνο χρήματα και δεν έχει βγάλει ποτέ από την χώρα. Ότι το κτηματολόγιο έκανε επέκταση του συμβολαίου επί Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πρόσφατα, το 2022 και το 2024, ότι ο πρώτος διαγωνισμός για αυτό το ακίνητο έγινε το 2004 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμάλη.

0: όταν τότε το είχε πάρει η τουριστική αστυνομία. Εν συνεχεία έγινε δεύτερος διαγωνισμός, πάλι επί κυβερνήσεως Καραμαλή, όπου κέρδισε, λέει, αυτό το διαγωνισμό, όχι επειδή ευνοήθηκε, αλλά επειδή είχε κάνει την καλύτερη προσφορά. Μία άλλη, λέει, προσφορά που υπήρχε, η οποία ήταν μικρότερη, είχε νομικά ζητήματα και γι' αυτό δεν επιλέγει το συγκεκριμένο ακίνητο. Και απλά ο διαγωνισμός στον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ακίνητο υλοποιήθηκε μετά τις εκλογές, όταν έγινε κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και κατέληξε ότι προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική του εξόντωση.
1: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια, και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νομιμός. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Είναι απολύτως οικοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο, δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις κουφαντίες.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο Action 24. Νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
2: Θα υπάρξει συνέχεια και είναι και αυτό το 1 εκατομμύριο που δεν δηλώθηκε στο Ποδενέσκες. Πάρα πολλοί λένε ότι εντάξει, δεν μπορεί να ξεχαστεί 1 εκατομμύριο. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης αμέσως απάντησε γι' αυτό και θα κάνει ό,τι πρέπει και θα δηλωθούν τα χρήματα. Άλλοι λένε γιατί τα έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό και δεν τα φέρνει εδώ και αυτό πόσο είναι, κατά πόσο είναι ηθικό. Έχει ξεκινήσει μία κουβέντα, νομίζω είναι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη και των εκλογών. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν, το φθινόπωρο, την άνοιξη. Πάντως φαίνεται ότι όλα αυτά θα τα βλέπουν. Βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις.
0: Άμα αρχίσαμε από τόσο νωρίς.
2: Είναι το κλίμα, το έχω ξαναπεί. Το κλίμα πλέον είναι τοξικό σε πολλά επίπεδα. Καταλαβαίνουμε ότι έρχονται και το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό το σκηνικό πλέον. Θα τα βλέπουμε.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα μέχρι την επόμενη. Δηλαδή, νομίζω καταλάβαμε όλοι. Πάμε να δούμε όμως την κίνηση.
2: Την επόμενη, γιατί λες την επόμενη, σε την επόμενη λόγω Final Four.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι, ναι. Παρασκευή, Κυριακή. Ναι. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου?
3: Το λέω γιατί είναι πολλά και τα μηνύματα. Μπράβο. Και τώρα μπαίνουμε στην κρίσιμη καμπή.
2: Ωραία.
3: Εδώ για το γειτονικό Glass Floor αναφέρομαι, αλλά κάποια απουσιάζουν.
2: Ναι.
3: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Μπλοκαρισμένες στο κέντρο της Αθήνας οι Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Δυσσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο η άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και από τις Ζηφιές μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, θα τον συναντήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η τραγωδία με τα δύο 17χρονα παιδιά, με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Χθες το βράδυ λοιπόν έγινε γνωστό από το νοσοκομείο ΚΑΤ ότι και η δεύτερη 17χρονη κατέληξε. Μαθήτρια που νοσηλευόταν εκεί κατέληξε.
2: Όπως θα και όπου βρεθείς τις τελευταίες μέρες όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι νέοι, Οι μητέρες, οι πατεράδες συζητούν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη. Και η δεύτερη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή. Ήταν βαριά η καταστασή της, το γνωρίζαμε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Να πούμε όμως, γιατί είναι σημαντικό αυτό, ότι οι γονείς του πρώτου κοριτσιού που έφυγε από τη ζωή, που τόσο πρόωρα λοιπόν έχασε τη ζωή της εκεί στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουν ζητήσει αντί στεφάνων όποιος το επιθυμεί και μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη αυτού του παιδιού, της Μελίνας, μια δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού. Με αυτή την κίνηση, όπως λένε οι ίδιοι, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Μπορείτε να βρείτε αυτό το μήνυμα και τους τρόπους με τους οποίους, εάν μπορείτε και αν θέλετε, έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε στη σελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού και φυσικά σε όλα τα social media όπου υπάρχουν οι λογαριασμοί για το Χαμόγελο του Παιδιού. Για τη μνήμη αυτών των κοριτσιών που έφυγαν τόσο άδικα.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και εκεί. Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας. Και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως ήδη σας έχει πει η Αμαλία, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 9, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το επίδομα του παιδιού.
1: Με τις 72 δόσεις ρύθμιση προσωφελές για οφειλές στο δημόσιο, που είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Για το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα δοθεί τέλος Ιουνίου, ποιοι θα είναι και ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα το λάβουν. Και βεβαίως πώς μπορεί να ξεμπλοκάρουμε έναν δεσμευμένο λογαριασμό.
0: Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, μπορείτε να τα στείλετε στο studio3lfm.gr για να τα μεταφέρουμε κι εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν, έχουμε κάτι άλλο χρηστικό.
1: Εγώ, επειδή έχουν έρθει μηνύματα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και είπα ότι ήθελα να πω κάτι για τις βαφτίσεις και τους γάμους, αλλά θα πω σε αυτό το κομμάτι. Θα μπω στο κομμάτι Τουρισμού για Όλους, το προγράμματος, γιατί στέλνουν οι ακροατές και δεν απαντώ, γιατί δεν έχω πληροφόρηση. Και δεν έχω πληροφόρηση, ενώ έχω ρωτήσει, γιατί δεν έχει ακόμα υπάρξει πληροφόρηση. Κανονικά το πρόγραμμα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Είμαστε πια μέσα Μαΐου και βεβαίως πλησιάζει το καλοκαίρι. Ενώ λοιπόν κάποιοι έλεγαν θα ανοίξει νωρίτερα, δεν έχει ανοίξει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026. Είναι δικαιούχοι που μπορούν να λάβουν βάουτσερ διακοπών από 200 έως 600 ευρώ. Δεν ξέρω την ημερομηνία έναρξης πραγματικά. Νομίζω ότι το αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Θα πρέπει να μας ενημερώσει, να βγάλει μια ανακοίνωση. Ρωτάει ο κόσμος, ενδιαφέρει τον κόσμο και με αυτήν την ακρίβεια που υπάρχει και τον πληθωρισμό και τα 200 και τα 600 και τα 400 ευρώ είναι σημαντικά. Δεν μπορώ να σας πω. Λένε ότι θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε και την κοινή υπουργική απόφαση. Γι' αυτό και δεν έχω απαντήσει. Βεβαίως, όταν ανοίξει το πρόγραμμα, θα μπορεί να κάνετε την αίτησή σας τουρισμός για όλους, vouchers.gov.gr. Έτσι. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με το σε ποια κατηγορία ανήκει ο καθένας, παίρνει ένα voucher από 200 και τα 600 ευρώ είναι για άτομα με αναπηρία πάνω από 87%. Όμως, δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση.

0: Καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα. Όλοι την περιμένουμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα. Και το καλύτερο, θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Fairy Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Τώρα, αυτή την εβδομάδα η ανανέωση της γκαρδαρόμπας του ύπνου και των λευκών ειδών γίνεται εύκολη υπόθεση. Επισκέψου ένα κατάστημα Lidl και βρες τα πάντα. Από σετ σεντόνια και παπλωματοθήκες Λιβάρνο, από πολυτελές βαβανκερό σατέν, μέχρι άνετες κοντές πιτζάμες Εσμαρά για άνδρες και γυναίκες σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών. Διάλεξε ανάμεσα σε υπέροχα χρώματα όπως το ροζ, το γκρι και το μπλε ή προτίμησε τα μοντέρνα prints και τα καλοκαιρινά μηνύματα. Κάνε ποιοτικό ύπνο με ποιοτικά είδη σπιτιού και υπνοδωματίου μόνο στα Lidl. Lidl γιατί αξίζει. Χθες είχαμε και την κυρία Καριστιανού να κάνει ανάρτηση με ένα βίντεο ολονόημα ανακοινώνοντας επί της ουσίας ότι στις 21 Μαΐου θα γίνει η ανακοίνωση της ίδρωσης του νέου κόμματος. Με ένα βίντεο λοιπόν στα social media, η ίδια βρίσκεται εκεί στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, αφήνει ένα περιστέρι ελεύθερο να πετάξει. Η μουσική είναι και πάλι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το Δρόμι Παλί που έχει ντύσει αυτό το βίντεο όπως και την πρώτη φορά με την Κλεψίδρα και ανακοινώνει λοιπόν ότι 21 Μαΐου θα είναι και η ημερομηνία της δημιουργίας του νέου κόμματος. Μάιος λοιπόν με πολλές εξελίξεις και κόμμα Καριστιανού, ενδεχομένως και κόμμα Σαμαρά, σύμφωνα με τα τελευταία που βλέπουμε να συμβαίνουν και στο χώρο της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα περιμένουμε και τον Θεριστή, τον μήνα Ιούνιο δηλαδή, εκεί όπου θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Νομίζω ότι επιταχύνουν τις κινήσεις τους και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας με το βλέμμα στις εκλογές, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο, οπότε πρέπει και οι δύο να είναι έτοιμοι. Άρα ξεκινάει, κάνει την αρχή η κυρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί λέει ότι θα υπάρχουν πρόσωπα εκεί καινούργια που θα τα δούμε, ποιοι θα πλαισιώνουν το νέο εγχείρημα, και από εκεί και πέρα τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου και ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό φορέα.
1: Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
2: Real FM.
3: Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
4: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ.
3: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται το σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα?
6: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
12: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
13: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
12: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
13: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές. Μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
13: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
12: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
13: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
12: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
14: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
15: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
16: Τρελάθηκε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
15: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
10: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
15: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
10: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
17: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει λιωστό ψηλό ρίτι, λιωστό ψηλό.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: θεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στάση.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλη θα είναι στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Ανεμινοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έθριος ο καιρός. Εντάξει, έχει μερικά συννεφάκια. Έτσι προβλέπεται να κυλήσει η ημέρα. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Παιδιά, είναι και κάποιοι που είχαν καθυστερήσει ή δεν πρόλαβαν χθες την εκπομπή και έρχονται σήμερα να μου υπενθυμίσουν τα πεπραγμένα. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιποίηση, για
1: άλλο.
0: Την αγάπη,
1: καθόλου,
0: για το ενδιαφέρον.
1: Τον,
0: να είστε καλά.
1: Του.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Παράσχο. Σχοράτε με, λέει, για τη χθεσινή απουσία. Είχε καθυστερήσει το κτέλ από τη Βαλένθια. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Την αγάπη μου σε όλους. Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα και ιδιαίτερα σε αυτή τη δεύτερη ώρα και για τα μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και για τα μηνύματα σχετικά με τις 72 δόσεις.
1: Ακριβώς, και θα πούμε και με τον κύριο Χατζησαλάμ, με τον Γιάννη, θα πούμε βεβαίως και για τον, για το δεσμευμένο λογαριασμό, πώς μπορεί να ξεμπλοκάρει. Και τον έχουμε μαζί μας, νομίζω, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάμ, τον Γιάννη μας, τον οικονομικό σύμβουλο. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαλία. Καλημέρα, Ιωσήφ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας άκουγα προηγουμένως για το θέμα για το τουρισμός για όλους.
1: Ναι,
2: το
1: πρόγραμμα, γιατί είχαμε μηνύματα και έχουμε μηνύματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι είναι. Είναι το πρόγραμμα τουρισμός για όλους του Υπουργείου Τουρισμού. Μην το μπερδεύουμε με τις ΔΥΠΑ, αυτό το οποίο ξεκίνησε και είχαμε την παράταση της παράτασης στο παράταση, γιατί η πλατφόρμα δεν άντεξε. Αν πάμε στην πλατφόρμα για το τουρισμός για όλους, βλέπουμε ότι παρόλο που είχαν πει ότι θα ξεκινήσει από το Μάρτι, ακόμη η πλατφόρμα έχει μείνει στα δεδομένα του 2025.
1: Μάλιστα. Ωραία, τα είπα εγώ ότι δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί ο κόσμος δεν νομίζει ότι δεν θέλουμε να τον ενημερώσουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, να ξεκινήσουμε από το έκτακτο επίδομα παιδιού. Γιατί στο λέω, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Και όλοι ρωτάνε αν θα τα πάρουν όλοι όσοι παίρνουν το επίδομα παιδιού γενικότερα, το Α21, και αν θα τα λαμβάνουν αυτά τα χρήματα, ξεκινούν από 150 ευρώ, κάθε χρόνο.
2: Από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι οποίοι παίρνουν το Α21 θα πάρουν και το επίδομα αυτό των 150 ευρώ ανά παιδί. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια για το Α21 είναι πολύ πιο σφιχτά. Άρα, εάν δικαιούσε από το Α21, καταλαβαίνουμε ότι συνεπάγεται ότι από τη στιγμή που το δικαιούσε για το Α21, σίγουρα θα το δικαιούσε και το 150. Αφορά 975.000 περίπου οικογένειες. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ διευρυμένα, δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 39 ετών και έχουν ένα τέκνο, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Το πρόβλημα που εντοπίζεται όμως, αυτά είναι για τους άγαμους. Στις οικογένειες που έχουν πάνω από 6 παιδιά, είναι πολύ λίγες αυτές οι οικογένειες. Και αντί η πολιτεία να σκύψει από πάνω και να τους δώσει εξτρά βοήθεια, έρχεται και τους λέει ότι το εισοδηματικό κριτήριο είναι στις 65.000 ευρώ για 6 παιδιά. Και από εκεί και πάνω, όσα παιδιά και να έχεις, το όριο παραμένει στα 65.000. Ούτε καν κλιμακωτά πάνω από τα 6 παιδιά. Επαναλαμβάνω, πολύ λίγες οικογένειες πρέπει να τις θυμίσει η πολιτεία με έξτρα επιδότηση. Όμως δυστυχώς τους βάζει κόφτη.
1: Ποια εισόδηματα όμως θα ληφθούν υπόψη, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι δηλώσεις του περασμένου έτους.
2: Γι' αυτό έχει το DNA το οικονομικό, το ρεπορτάζ στο αίμα σου. Θα ληφθούν τα εισοδήματα του 2024. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε υποβάλει δηλώσεις το 2025 με τα εισοδήματα του 2024. Οι δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2025 ακόμα είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Άρα δεν μπορεί η ΑΔΕ να δει τι εισόδημα έχει η οικογένεια και αν δικαιούται να πάρει τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Γιατί τα 150 ευρώ είναι για κάθε παιδί. Η οικογένεια δηλαδή που έχει τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο θέμα των δόσεων, των 72 δόσεων που πάρα πολύ κόσμο αφορά αυτή η ρυθμίση. Πότε έρχεται, από πότε μπορεί να γίνει, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, ποιους αφορά και ποιοι μένουν εκτός?
2: Εδώ υπάρχουν τρεις εξαγγελίες. Η μία έχει να κάνει με τον εξαδικαστικό που μειώνεται το όριο και ξεκινάμε τις 5.000 ευρώ. Το δεύτερο έχει να κάνει με την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Εδώ φυσικά δεν μπορείς να καταλάβω αυτός ο οποίος έκανε το σχεδιασμό και έγινε η εξαγγελία αν όντως έχει επαφή με την πραγματικότητα, και το λέω για ποιο λόγο. Γιατί σου λέει το 25% αν το πληρώσεις εφάπαξ, τότε πλέον θα ξεμπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός που είναι κατασχεμένος. Μα αν έχω κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό, όλα μου τα εισοδήματα που μπαίνουν μέσω τραπέζης κατάσχονται.
1: Σωστά.
2: Και μου μένουν 1.250 για να ζήσω εγώ, η οικογένειά μου και η επιχείρησή μου. Πώς είναι δυνατόν εγώ λοιπόν από τη στιγμή που έχω κατασχεμένους λογαριασμούς να έχω να πληρώσω το 25%? Από πού θα το βρω?
1: Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστή επισήμανση.
2: Εδώ λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, γιατί καλό είναι να καταγγέλουμε αλλά να λέμε και τις λύσεις. Κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι όταν κάποιος έχει χρέη και μέσω ρυθμίσεων έχει πλέον εξοφλήσει το 25% της οφειλής, να ξεμπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός. Έτσι λοιπόν θα είναι και ένα κίνητρο να είμαστε συνεπείς στις ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε φτιάξει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μετρητά 25% από
1: είναι
2: πού?
1: Ναι. Είναι απίθανο. Τώρα με τις 72 δόσεις, Γιάννη.
2: 72 δόσεις. Το διαβάσαμε στην αρχή και λέμε επιτέλους έρχονται περισσότερες δόσεις για να μπορέσει να μπει ο πολίτης. Και εδώ πάλι αυτός, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, έβαλε όριο, αν είναι δυνατόν.
1: Τι όριο?
2: Όριο 31-12 του 2023 και λέει ότι αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει ένα υψηλό επιτόκιο, 5,84, δεν είναι άτοκη.
1: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η ρύθμιση των 72 δόσεων θα ισχύει για τις οφειλές οι οποίες ήταν αρρύθμιστες 31-12 του 2023.
1: Α, είναι τώρα για χρέη μέχρι 31-12 του 2023 λοιπόν.
2: Αρρύθμιστα όμως.
1: Αρρύθμιστα, ναι.
2: Δηλαδή, εγώ που είμαι συνεπής πολίτης, δεν μου τα φέρει καλά η ζωή και χρωστάω. Και κάνω λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία, μαζεύω χρήματα και έχω μπει σε μια ρύθμιση και προσπαθώ να ρίξω την οφειλή μου. Είναι δυνατόν να εξαιρούμε γιατί προνόησα να είμαι συνεπής απέναντι στο κράτος?
0: Εννοείς, Γιάννη, για οφειλές δηλαδή που είναι μετά το 2023, δηλαδή 24-25.
2: Και για αυτές οι οποίες είναι μέχρι 23.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εγώ χρωστάω το 21, το 22 και το 23 και το έχω ρυθμίσει.
0: Το έχεις ρυθμίσει, ναι.
2: Και το έχω ρυθμίσει 24-48 δόσεις ανάλογα με το που είναι η οφειλή. Εγώ λοιπόν που το έχω ρυθμίσει και το έχω ρυθμίσει πριν από ένα χρόνο, γιατί με εξαιρείς και με βγάζεις εκτός? Επειδή είχα τη συνέπεια να πάω στην πολιτεία και να πω θα πληρώσω τα χρωστούμενα. Να σας θυμίσω στον κορονοϊό, όταν φτιάχτηκε η ρύθμιση των 72 δόσεων, είχε το δικαίωμα ο πολίτης να μεταπηδήσει από τις 24-48 στις 72. Εδώ γιατί το στερεί το δικαίωμα? Σε αυτόν ο οποίος είναι συνεπής, πληρώνει και να του πεις εφόσον πληρώνεις και έχεις μπει στη ρύθμιση, μεταπηδάς στην 72 δόσεων που στο κάτω-κάτω έχει το επιτόκιο το 5,84. Γιατί να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός?
0: Και να υπάρχει και μια επιβράβευση, έτσι, για τη συνέπεια.
1: Και οι άνθρωποι δηλαδή που τους τα έφερε έτσι η ζωή, δεν είναι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν αυτό. Και να σου πω, το λένε και οι ακροατές μας αυτό. Ότι και το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά και ότι
2: 5,84,
1: κοντά 6%. Αλλά από την άλλη πλευρά, ότι είναι μόνο μέχρι αυτά τα χρέη μέχρι το 23, τέλος του 23 και μάλιστα αρρύθμιστα, και αυτό πετάει πάρα πολύ εκτός.
2: Βεβαίως. Και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν, κανείς δεν θέλει να χρωστάει και να κινδυνεύει να πάει σε στιγμή και ώρα με αναγκαστικά μέτρα έκπραξης.
1: Σωστά.
2: Είναι δυνατόν ποτέ να εξαιρείς αυτούς που ήταν συνεπείς και δεύτερον να λες ότι κοίταξε να δεις, μπαίνει σε μια ρύθμιση. Αλλά προσοχή, εάν δημιουργήσεις νέο ληξιπρόθεσμο, θα χάσεις την προηγούμενη ρύθμιση ή αν δεν υποβάλεις φορολογική δήλωση είτε για εισόδημα είτε για ΦΠΑ, μετά από 3 μήνες χάνεις τη ρύθμιση. Δηλαδή, ανοίγω την πόρτα να μπει κάποιος να δώσει χρήματα στο δημόσιο για οφειλές και το την κλείνω γιατί δεν υπέβαλε μια φορολογική δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη, να πάμε και σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ρωτάει εδώ για παράδειγμα ο Λουκάς, αν χρωστάω 50.000 στο ΤΕΒΕ, έχω συμπληρώσει όμως τα ένσημα, τι μπορώ να κάνω? Τι απάντηση μπορούμε να του δώσουμε?
2: Εκεί λοιπόν, πάνω από τις 30.000 ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ και από τις 30.000 μέχρι τις 20 να μπει σε μία ρύθμιση και από τις 20 και κάτω θα παρακαρτίζεται πλέον από την σύνταξη την οποία θα πάρει. Έχει το περιθώριο μέχρι 30.000 ευρώ στις οφειλές να τις ρυθμίσει.
0: Μάλιστα.
2: Από 30 και πάνω πρέπει να πληρώσει εφάπαξ το ποσό για να έχει τη διαδικασία να μπει σε αυτή.
1: Ωραία. Ο κύριος Πέτρος ρωτά αν πρέπει να κάνει κάποια αίτηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού και επειδή παίρνει το Α21, αυτομάτως τα στοιχεία του θα τα έχει ΑΔΕ, άρα θα πάρει και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
2: Όχι, χωρίς αιτήση θα γίνει η διαδικασία, έτσι τουλάχιστον γνωρίζουμε. Τον Ιούνιο είναι που θα πληρωθεί ούτως ή άλλως. Θα περιμένουμε και κάποια διερμηνευτική, ίσως κατά πάσα πιθανότητα κάποια διερμηνευτική εγκύκλιο, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Όπως και το επίδομα ενοικίου στο τέλος της χρονιάς, τον Νοέμβρη, που δίνεται, έτσι λοιπόν θα δοθεί και αυτό. Και να πούμε εδώ, μιας και μιλάμε για αυτές τις εξαγγελίες, ότι χαιρετίζουμε το ότι πλέον αναγνωρίζεται το ότι η χείρα πάνω των 60 ετών θα παίρνει το δικαίωμα της έκτακτης ενίσχυσης των 300 ευρώ, γιατί τις εξαιρούσε τις χείρες από αυτή τη διαδικασία. Σέβασε μια διαδικασία να φτάσουν στο 65ο. Από εξαγγελία λοιπόν μειώνεται και πάει στο 60ο έτος για τις χείρες, αλλά και για τους χείρους. Γιατί είναι εύλογο το ερώτημα, λέει, μιλάτε για τις χείρες, οι χείροι εξαιρούνται? Όχι.
1: Όχι, δεν εξαιρούνται.
2: Φυσικά είναι σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά παραμένει μεγάλη αδικία για όλους τους άλλους που η πολιτεία τους έδωσε τη σύνταξη γιατί είχαν πληρώσει τα ένσημα οι άνθρωποι. Βγήκαν νόμιμα σε μια ηλικία 62 ετών ή 60 ανάλογα στις ευνοϊκές διατάξεις που μπορεί να έχουν, νόμιμη σύνταξη, χαμηλή σύνταξη και τους λέει για να πάρετε το βοήθημα, το πρέπει να πάτε 65 χρονών. Γιατί?
0: Γιάννη, και ένα τελευταίο από τα ερωτήματα που έχουν έρθει. Είναι ακροατής εδώ που λέει το εξής. Είμαι έγκαμος με ένα παιδί 3 ετών και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι 26.488. Άρα δεν είμαστε δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου για ούτε 250 ευρώ. Ακούγοντας, λέει όμως, το προηγούμενο διάστημα τις εξαγγελίες για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, τη δικαιούται.
1: Το έκτακτο, ναι, το επίδομα, παιδί, βέβαια. Το έκτακτο επίδομα.
2: Εφόσον είναι έγκαμος, γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη να μην είναι έγκαμος, να έχει την επιμέλεια του παιδιού. Αν είναι έγκαμος, το οικογενειακό εισόδημα είναι 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχει 26.000 ευρώ και το όριο είναι 40, δικαιούται φυσικά το επίδομα.
1: Και θα πάρει τον τέλος Ιουνίου 150 ευρώ με ένα παιδί.
2: Ναι, αν έχει ένα παιδί. Αν έχει δύο παιδιά.
1: Θα πάρει 300.
0: Άρα, αγαπητέ Μάκη, άκουσες την απάντηση. Γιατί έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα, είναι η αλήθεια. Δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε ολόκληρο. Αλλά Μάκη, άκουσες την απάντηση από το Γιάννη Χατζησαλάτα.
2: Ναι, τα πεσοδηματικά κριτήρια είναι 39.000 με ένα τέκνο ο άγαμος, 40.000 ο έγκαμος.
1: Και μάλιστα. Ακριβώς. Είναι διευρυμένα τα συστηματικά κριτήρια για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Γιάννη, θες να διαβάσεις κι άλλο.
0: Άλλο ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά θα είναι μόνιμο, δηλαδή κάθε χρόνο ή μια φορά το χρόνο σε κάθε πληρωμή του Α21.
1: Είναι έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δεν νομίζω ότι είναι μόνιμη.
2: Είναι έκτακτη ενίσχυση, πολύ σωστά λέει η Αμαλία. Επειδή όμως έχει μπει στις εξαγγελίες που είναι τα μόνιμα μέτρα, το ενίκιο της επιστροφής του Νοέμβρη, συν το 300 που είναι του Νοέμβρη. Ίσως ακούσουμε πλέον ότι θα έχουν και αυτό έναν μόνιμο χαρακτήρα. Και μιας και μιλάμε για το ενίκιο, καταχράζουμε το χρόνο σας.
1: Ναι, και να έτσι να ολοκληρώσουμε, Γιάννη μου.
2: Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια και είναι υγειονομικοί, δηλαδή νοσοκομιακοί, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί ή εκπαιδευτικοί, θα δικαιούνται πλέον δύο ενίκια το χρόνο επιστροφή.
1: Καλό είναι αυτό. Θετικό είναι.
2: Και θα πάρουν αναδρομικά άλλο ένα ενίκιο το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τρία φέτος. Γιατί θα είναι δύο στο Νοέμβρη και ένα το περσινό.
1: Ευχαριστούμε
2: μόνο
1: πολύ.
2: Για τις κατηγορίες που είναι εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Να είσαι καλά, πολύ. Γιάννη μου.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, χρηστικά, ναι, από ενδιαφέρον πάρα πολύ τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κύριος Χατζησαλάτης απάντησε στα ερωτήματα. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος για να αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι τελευταίες εκεί συνομιλίες με τους Κινέζους αξιωματούχους. Ολοκληρώνεται λοιπόν το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο. Αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημεούλες εκεί, τα παιδάκια, Κίνα, Ηνωμένων Πολιτειών. Πανηγυρικό το κλίμα. Χαρές εκεί. Εμείς να δω. Εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό στο τέλος. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη οι δρόμοι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πειραιώς, στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, να σε καλά.
1: πολλά μηνύματα για το έκτακτο επίδομα παιδιού και στο Messenger το δικό μου. Γιατί ρωτάνε οι άνθρωποι ότι αν δεν λαμβάνουν το Α21, το επίδομα παιδιού που δίνεται, θα πάρουν. Ναι, ναι, δεν έχει σχέση. Είναι πιο διευρυμένα τα κριτήρια, τα εισοδηματικά σε σχέση με το Α21. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αυτή που είναι έκτακτη, θα δούμε αν γίνει μόνιμη τέλος Ιουνίου, 150 ευρώ για κάθε παιδί, δεν έχει τα ίδια κριτήρια με το Α21, ούτε πρέπει να κάνετε κάτι ακόμα και αν δεν λαμβάνετε το Α21, το επίδομα παιδιού, και έχετε τα εισοδηματικά κριτήρια για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, θα το λάβετε χωρίς να κάνετε καμία αίτηση, καθώς η ΑΔΕ έχει τα στοιχεία σας φυσικά τα φορολογικά, άρα αν είστε δικαιούχοι θα το λάβετε. Λέω όμως ότι είναι διευρυμένα πάρα πολύ τα εισοδηματικά κριτήρια για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το 150 ευρώ του, που θα δοθεί τέλος Ιουνίου.
0: Και δυστυχώς υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, ναι, τα οποία δεν προλάβαμε να μεταφέρουμε. Όπως για παράδειγμα ο Θεόφιλος που ρωτάει: έχω κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Μπορώ να κάνω αίτηση και για το πρόγραμμα Χίος Κύθυρα?
1: Δεν το ξέρω. Πάση, για το οποίο να ρωτήσουμε και να το απαντήσουμε το Θεόφιλο.
0: Είναι το άλλο πρόγραμμα το οποίο άνοιξε χθες, έτσι, για τη Χίο και για τα Κύθυρα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Ο Ανδρέας, αν χρωστάω μόνο στον ΕΦΚΑ 13.000, λέει, αλλά από το 2022 πληρώνω κανονικά. Μπαίνω κάθε μήνα, μπαίνω στις 72. Είναι το ερώτημα.
1: Αρρύθμιστα, είναι αρρύθμιστα μόνο. Αν είναι ρυθμισμένα, δεν μπορείς να μπεις. Το είπε ο Γιάννης Χατζησαλάτας. Αν είναι αρρύθμιστα, μέχρι τέλος του 23, αρρύθμιστα χρέη, μπαίνει στις 72 δόσεις.
0: Και ο Ηλίας αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα. Σε ακατάσχετο λογαριασμό, ο Δήμος της πόλης μου χρέωσε 10.000. Καλημέρα, Ηλία. Δυστυχώς τώρα ήρθαν τα μηνύματα. Λέγαμε για το ταξίδι του Τραμπ, το οποίο τελείωσε, αναχωρεί για να επιστρέψει λοιπόν από την Κίνα, και μαζί του είχε και πάρα πολλούς επιχειρηματίες, κυρίως από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας από αυτούς ήταν ο Elon Musk, ο οποίος τα πήρε στο κρανίο, Αμαλία μου.
1: Για την ωραία Ελένη.
0: Για την ωραία Ελένη.
1: Ναι.
0: Για την καινούργια ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια. Και την πολύ πιθανή επιλογή μιας ηθοποιού μαύρης για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Επειδή λοιπόν προφανώς θα υπάρξει αυτή η επιλογή της μαύρης ωραίας Ελένης,
1: ναι,
0: στην Οδύσσια, τα πήρε στο κρανίο ο Elon Musk, και όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Christopher Nolan κατουράει τον Όμηρο και ντροπιάζει τους Έλληνες. Αυτό έγραψε λοιπόν ο Elon Musk τώρα για τη συγκεκριμένη επιλογή.
1: Τώρα θες να σχολιάσω.
0: Κοίταξε,
1: το χρώμα κάνει την ωραία Ελένη. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα.
0: Είδα την συγκεκριμένη ηθοποιία.
1: Πρέπει να είναι πανέμορφη.
0: Πανέμορφη, έτσι.
1: Άρα και τι σχέση έχει το χρώμα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Απλά από την άλλη, παιδί μου, και εσύ τώρα, τι ανάγκη έχεις, ας πούμε, να παρουσιάσεις την ωραία Ελένη μαύρη, ας πούμε. Από πού και ως πού.
1: Όχι, αλλά γιατί, τι σε ενοχλεί? Εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ρε παιδί μου, ούτε εμένα με ενοχλεί. Μια χαρά είναι η γυναίκα και είναι και πανέμορφη. Δεν το συζητάω.
1: Το Μάσκα έχει άποψη και γι' αυτό.
0: Αλλά τώρα ιστορικά και να το πάρει. Δηλαδή, τι σχέση μπορεί να έχει.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά θέλει. Βρήκε.
0: Αλλά ότι ο Elon Musk τώρα είναι περίπτωσάρα.
1: Ακριβώς, και γιατί το λέει, ξέρουμε γιατί το λέει και κάνει και το λέει αυτό. Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου. Αλλά δεν έχω και θέμα. Βρήκε μία ηθοποιία που θεωρεί ότι ταιριάζει σε αυτό το ρόλο και είναι μαύρη. Οκ. Εντάξει, τώρα το κάνουμε ολόκληρο θέμα αυτό.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Επειδή είπες, λέει, ότι εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό, σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας μπορείς να βάλεις τη Λιόλιου το «Μπορώ να έχω το λογαριασμό» και για την ομάδα σου? Άσε, μου είπαν άλλο τραγούδι, Γιώργο, δεν το ήξερα, το έμαθα κι εγώ. Το σπίτι μας νοικιάστηκε.
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
0: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Το έμαθα κι αυτό, παιδιά. Θα γίνω φαν της κυρίας Λιόλιου. Γιατί μια χαρά είναι η κοπέλα.
1: Μια χαρά.
0: Και δεν είναι απλά όμορφη. Είναι και ψαγμένη. Εγώ μπήκα δηλαδή μετά την όφηση που πήρα χθες από τα μηνύματα.
1: Έχει, ναι.
0: Δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, και ωραία φωνή έχει.
0: Ναι, δεν είναι τυχαία.
1: Η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, την Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Ενοχής και της Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: 8 συμμετοχές σε τελικούς του Champions League έχουν οι γαλλικές ομάδες, εκ των οποίων μόνο 2 φορές έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το τρόπαιο, με την Marseille το 1993 και την Paris Saint-Germain το 2025. Οι δύο τους μετράνε και από έναν χαμένο. Στη λίστα προστίθεται η Rams με 2 παρουσίες, χωρίς να μπορέσει να το πάρει, η Saint-Étienne και η Μονακό.
6: Με το Bet Builder της Bet365
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28 41 0 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 41 0 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
14: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
15: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
14: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
23: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
24: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι έχεις σήμερα, δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχεις?
1: Πονάει το κεφάλι μου.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, δεν περνάει με τίποτα.
1: Okay.
0: Σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει. Σου έχω τρόπο για να σου περάσει ο πονοκέφαλος. Μία και καλή.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ.
1: Για να ακούσω.
0: Άκου λοιπόν εδώ την κυρία.

0: και τα αφήσει για 10 λεπτά και κάτσε έτσι.
1: Έτσι,
0: θα περάσει μόνο ο κέφαλο. Ναι.
1: Έκατσε 10 λεπτά έτσι.
0: Πήγαινε. Πήγαινε. Και άμα δεν σου περάσει. Θα μου τρυπήσει τη μύτη.
1: Θα
0: σου
1: τρυπήσει το πρόσεκε.
0: Άντε, πήγαινε.
1: Πού να πάω, δεν έχει μανταλάκια εδώ.
0: Δεν έχει εσύ μαζί σου.
1: Μαζί μου μανταλάκια.
0: Μανταλάκια.
1: Και μανταλάκια να κουβαλάω.
0: Για τον πονοκέφαλο. Να σου περάσει, παιδί μου.
1: Μπορεί να το γέλιο. Εγώ εν τω μεταξύ νόμιζα να τα βάλω στα μυαλά.
0: Στα μυαλά. Εκεί σίγουρα θα σου περάσει 100%. Εκεί χρειάζεται σίγουρα.
1: Λέει, στα μανταλάκια που λέει, έτσι και εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε πάνω κέφαλο.
0: Για να τα βάλει μανταλάκι στα μαλλιά. Να σε καλά, ρε Αμαλία, να σε καλά. Ναι, κόψτο, Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
1: Ναι, μια χαρά. Μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
0: Όλο και καλύτερο. Αυτό κόψτο, το δεύτερο.
1: Εγώ φταίω. Πού με μπερδεύει.
0: Εγώ σε μόνο σου μπερδεύει.
1: Καλά, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν έχω και δεν θέλω και πολύ για να μπερδευτώ.
0: Παιδιά, βρήκαμε θέμα για να τσακωθούμε. Τη μαύρη, ωραία Ελένη. Πολύ χαίρομαι. Πέφτει εδώ πέρα πολύ ξύλο στα μηνύματα, κυρίως προς τον Elon Musk. Εντάξει, παιδιά, ο Elon Musk είναι γνωστός, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι γνωστός για τις ιδέες του, τις απόψεις του, τις κινήσεις του.
1: Ξέρουμε.
0: Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνο το χαιρετισμό το φασιστικό που είχε κάνει. Είναι γνωστός σε αυτό. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, καλημέρα Τόρπη, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα φίλε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να, ο Χρήστος θέλει να σου βάλω και το δημοτικό το τραγούδι με τα μανταλάκια. Να, έχεις και αφιέρωση τη χερούλα. Κάντο πάντως και θα με θυμηθείς. Θα με ευγνωμονείς.
1: Καλά, άσε να μην το κάνω καλύτερα, άστο. Άστο.
0: Μπορείς να το κάνεις και να ανεβάσεις μια φωτογραφία σε
1: παρακαλώ. Όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και θα ανεβάσουμε το βίντεο και αυτά.
0: Έλα ρε Αμαλία τώρα.
1: Όχι, δεν τα κάνω αυτά. Θα με κάνεις ρεζίλι.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Πού να τα βάλω, στα μυαλά.
0: Εκεί. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως η φιλοδεξίωση σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
0: Περνάει η ώρα και δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
1: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω. Αυτά θέλω, περιμένω να μου πεις.
1: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά, μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Τώρα που το λες, έχω αρχίσει να πεινάω περισσότερο.
1: Καλά, δεν θες και πολύ. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το γούστο λέει του Μάσκ φαίνεται συχνά να επηρεάζεται έντονα από τις ιδεολογικές ή πολιτικές του αιμονές. Και αυτό αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εμφανές δημόσια. Από τα πιο ευγενικά μηνύματα που θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε σχετικά με τον Elon Musk. Καλημέρα και στο Σωτήρη Συναμοργό. Πείτε λέει του Elon ότι αγγλικά μίλαγαν οι ήρωες του Ομήρου. Καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλημέρα και στον Χρήστο που μας ακούει στην ορεινή Βιτίνα. Τι ωραία.
1: Πανέμορφη, τι ωραία. Πανέμορφη Βιτίνα. Πολύ όμορφο μέρος. Όλο το μέρος εκεί είναι πανέμορφο.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα. Μετά την ωραία μαύρη Ελένη, ο Τσάκι Τσάν λέει θα γυρίσει τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι και στο ρόλο του Κολοκοτρώνη ο Τάκι Τσάν. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Συνεχίζεται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Αγεωργιάδης πριν από λίγο, σε τηλεοπτική του συνέντευξη

0: υπάρξεων. Είπε ότι λέει ψέματα ο κ. Ανδρουλάκης ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η νοικίαση αποφασίστηκε επί καραμαλή. Και ζητά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, να δώσει ο κ. Ανδρουλάκης το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ανεβαίνουν οι τόνοι για αυτό το θέμα.
1: Νωρίτερα, ότι θα έχει συνέχεια το θέμα. Ναι. Πάντως, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο κ. Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε χθες το βράδυ. Βέβαια. Στο Action 24 και είπε αυτά τα οποία μεταδώσαμε και στην πρώτη ώρα, ότι το 2004 μισθώθηκε για πρώτη φορά το ακίνητο από την τουριστική αστυνομία τότε επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, όπως επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας πήρε και το μίσθωμα στο διαγωνισμό στα τέλη και του 2009 πριν από τις εκλογές. Απλά υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση μετά τις εκλογές, ναι, όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Πάντως ζητάει να δώσει στη δημοσιότητα το μίσθωμα. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα δούμε και την αντίδρασή του, γιατί το συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης. Νομίζω θα υπάρξει απάντηση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του κ. Νικού Ανδρουλάκη.

0: και Eurovision το Σάββατο.
1: Ναι, το Σάββατο πέρασε και η Κύπρος.
0: Κύπρος πέρασε, ναι. Είναι στην τρίτη θέση στα στοιχήματα η Ελλάδα, ο Κύλας με το Φέρτο. Η Αυστραλία με μια μπαλάντα λέει έχει περάσει πλασαριστή στη δεύτερη θέση.
1: Ακούω πολύ καλά λόγια για τη Φιλανδία.
0: Ναι, και εγώ.
1: Επίσης, πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Θα δούμε. Πάντως είναι πολύ ψηλά.
1: Στα στοιχήματα είναι πολύ ψηλά ο Ακύλας.
0: Με το Φέρτο.
1: Η ελληνική συμμετοχή, μακάρι το παλικάρι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να ανταλλάξουμε εκεί τα δωδεκάρια μας και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μιας και λέω για την Κύπρο, χθες είχαμε και την ομιλία του Κύπριου Προέδρου στην Ελληνική Βουλή, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι μια ιστορική στιγμή. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Ελληνικής Βουλής που έστειλε ένα μήνυμα για τη σχέση των δύο χωρών.
2: Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ κυρίες και κύριοι δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Η επανένωση λοιπόν και η απελευθέρωση είναι το τάμα που ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο. Αυτά ήταν τα λόγια του Νίκου Χριστοδουλίδη χθες στην Βουλή των Ελλήνων.
0: Διαβάζω μια είδηση, αλλά είναι ανάρτηση. Ανακοίνωσε και ανακοίνωση ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, μέσω των social media, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση ως ιστορική στιγμή και προσπάθεια πολιτικής υπέρβασης που προέκυψε από την τραγωδία των Ντεμπών. Ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς, ενίσχυσης της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Άρα, ο συνάδελφός μας, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, κατεβαίνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός που είναι ανταποκριτής στην Μόσχα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με το Open.
0: Ακριβώς,
1: και είναι ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Ακριβώς. Και το λέω γιατί το ανακοίνωσε ο ίδιος επίσημα, έτσι, στους οργανισμούς του,
1: ναι, ναι, και πολύ καλά κάνεις. Έχουν λοιπόν οι πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε και αυτή την επιστολή των 10 στελεχών ή κάποιων πρώην στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι έχουν αποχωρήσει.
0: Ακριβώς.
1: Το
0: δεν είναι ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν τυχαία αυτή η επιστολή. Η επιστολή δεν είναι,
1: ναι,
0: που δημοσιεύτηκε και στη Δημοκρατία. Γιατί ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα.
1: Έτσι,
0: και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Φυσικά ξεκινάει με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, αλλά περιμένω να δω. Θα πει κάποιος και θα αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν το νομίζω. Τώρα, το να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις για κάποια θέματα ή κάποια κριτική, ναι, θεωρώ ότι είναι πιθανό. Όμως να αμφισβητηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το νομίζω. Γιατί θυμάμαι κάτι. Κάποιοι που έλεγαν για την κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε, που θυμάσαι που έγινε, ότι εκεί θα πέσουν κορμιά και θα γίνει αυτό και θα γίνει κούκι. Δεν έγινε τίποτα. Άρα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αυτό το τι θα γίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο οποίο συνέδριο δεν θα δώσει το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ναι, ο Κώστας Καραμαλής. Μίλησε χθες σε εκδήλωση του συνεταιρισμού Κάπνο Παραγωγών, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο πρεσβευτής της Κίνας και ο Κώστας Καραμαλής, έκανε λόγο για μια ανάγκη που υπάρχει για πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, όπως είχε γίνει και με τη δική του κυβέρνηση. Αυτά είπε χθες λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Τα βάλεις στα μανταλάκια.
1: Όχι, δεν έχω μανταλάκια, παιδί μου.
0: Δεν βρήκες.
1: Δεν βρήκα.
0: Μετά στο σπίτι.
1: Μετά στο σπίτι.
0: Η πρώτη δουλειά που θα κάνεις με το που θα μπεις.
1: Δεν θα το ξέρω. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Θα πας στο πλυσταριό και θα πάρεις μανταλάκια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και θα μου στείλεις φωτογραφία.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να μου το πιστοποιήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα την κρατήσω για
1: το
0: μένα.
1: Κυριότερο
0: μόνο.
1: Είναι, το κυριότερο είναι να μου φύγει ο πονοκέφαλος.
0: Ναι. Και θα μου τη στείλεις και εγώ θα την κρατήσω.
1: Και μόνο να μου φύγει ο πονοκέφαλος. Θα σου πω εγώ τη Δευτέρα. Άμα τη στείλω σε εσένα, θα μάθω το Πανελλήνιο. Τι εννοεί.
0: Όχι, σου δίνω το λόγο.
1: Ναι, αυτά δεν σε πιστέψαμε τώρα.
0: Καλημέρα στη Διονυσία. Επανέρχεται στο θέμα τη ωραία Ελένη. Και λέει: ο σοφός νους δεν περιέγραψε την Ελένη. Γι' αυτό θα έλεγα στις ταινίες ότι καλύτερα θα ήταν να μην εμφανίζεται, να παίζει πλάτη. Έχεις δίκιο, Διονυσία. Καλημέρα. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο πρωιακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, την Κυριακή βεβαίως έχουμε Real News και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνια, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με το αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα και στην Ελιάνα. Είδε το θέμα το οποίο έκανε περισσότερο γκέλ ήταν η μαύρη ωραία Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είδε.
1: Όντως.
0: Καλημέρα, λέει. Δεν έχω καμία συμπάθεια προς τον Μάσκ. Γενικά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτος για άλλη μια φορά στις τοποθετήσεις του. Αλλά η πολιτική ορθότητα μας κάνει να μην μπορούμε να πούμε ούτε την άποψή μας κάποιες φορές. Το να βάλεις, λέει, την ωραία Ελένη να την υποδηθεί μια μαύρη πανέμορφη ηθοποιός είναι από μόνο του θέμα για συζήτηση και κριτική.

0: Έπεσε και ο ουρανός με τα αστέρια. Σας σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Γιάννης Βογιατζής.
1: Φοβερός.
0: Και τραγουδιστής και ηθοποιός. Έχει πει τόσο όμορφα τραγούδια όπως αυτό.

0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Α, πήγα από Νίκος Χατζηνικολάου. Όχι, είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Τα μανταλάκια μην ξεχάσεις.
1: Αλίμονο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Ήμουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: www.radio.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion. Η ώρα είναι 10.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Οι απολυτήριες εξετάσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
10: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας του Άρη με 87-81 στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη το επόμενο παιχνίδι. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Δάστο, δάστο, καλημέρα.
0: Πάμε.
1: Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος
1: στο άλλο. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με Αντιγόνη.
0: Με Αντιγόνη.
1: Φύγαμε από την Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη τέλος. Και μαζί μας μετά από καιρό.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Απρανίδης.
0: Σε μια έκτακτη εμφάνιση.
1: Πού είναι τα χειροκροτήματα
0: πρώτη
1: που έχουμε.
0: Και τελευταία, πρώτη και τελευταία. Φεύγοντας.
1: Όχι, μωρέ, μην είσαι και εσύ.
0: Τίποτα, τρέχοντας θα φύγει.
1: Εντάξει, μωρέ. Ναι. Δεν είναι. Τον έχουμε να τον δούμε καιρό τώρα.
0: Πολύ καιρό.
1: Θα φύγει τρέχοντας, λέει, από τώρα θα φύγει.
0: Η τελευταία φορά που το είδαμε, τι του είχαμε πει.
1: Ότι είχαμε το δούμε ένα χρόνο.
0: Του είχαμε πει καλή χρονιά, ναι, παιδί μου, ναι, τότε.
1: Είμαστε υπερβολικοί και εμείς.
0: Πάντα του κίτρινου τύπου, πάντα του κίτρινου τύπου. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Με την εξωτική ομορφιά της Αντιγόνης.
0: Πάντα με στο θέμα είσαι
1: την
0: και στην επικαιρότητα.
1: Την είδα, αφού βάλαμε το τραγούδι, να πούμε μια κουβέντα.
0: Ναι, ρε, Νίκο.
1: Είναι ωραία κοπέλα.
0: Κούκλα είναι.
1: Λοιπόν, φόραγε χθες.
0: Αυτό που φοράγε και προχθές. Δηλαδή και στην πρόβα αυτό φοράγε.
1: Ναι, αλλά μαυρισμένη, τη βλέπω εδώ, έχει κάνει.
0: Όταν βγαίνει στη σκηνή τη Eurovision, δεν βγαίνει και είσαι.
1: Άσπρο.
0: Δεν βγαίνει. Βγαίνει με κάποια προετοιμασία.
1: Δώσ' του, βλέπω τώρα εδώ.
0: Καλά
1: το βίντεο.
0: Πήγε το τραγούδι, πέρασε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Και Ελλάδα και Κύπρος στο τελικό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι. Είδες καθόλου Eurovision.
1: Και ο Ακύλας λέει, δώστε μου λίγο, βοηθήσω να πάρω το φεγγάρι. Πώς το είπε, να κατακτήσω.
0: Δεν μου λες, είδες καθόλου Eurovision, μιλάς έτσι από καρδιά.
1: Είδα αποσπάσματα. Τον είδα όμως τον Ακύλα, ωραίες.
0: Ήταν άλλη μέρα.
1: Με τις μποτούλες του μετά. Ναι, άλλη μέρα. Με τα ωραία του. Μια χαρά, παιδί, και μπράβο και καλή επιτυχία στον Ακύλα μας.
0: Και στην Κύπρο.
1: Βεβαίως και στην Κύπρο.
0: Και στις δικές τους δύο, λοιπόν, καλή επιτυχία. Έρχεται και διαγωνισμός αύριο το βράδυ. Είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ποια είναι τα φαβορί, Φινλανδία.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δανία, Αυστραλία.
0: Η Φινλανδία μ' αρέσει περισσότερο από ότι μ' αρέσει η Δανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία. Πάρα
1: πολύ. Αρέσει, ε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τώρα να ψηφίσει ο Ευρωπαίος στην Αυστραλία, μ' αρέσει πάρα πολύ η καλλιτέχνη. Είναι,
1: δηλαδή, είναι τρομερή.
0: Τρομερή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε πάντα
1: έχει
0: μέσα μια... στην επικαιρότητα.
1: Εμείς. Πάντα, γιατί δεν είναι η επικαιρότητα Eurovision?
0: Είναι.
1: Σάββατο είναι. Αύριο. Είναι, έχει μια αρχοντιά η Αυστραλέζα.
0: Είναι καταπληκτική, ναι, καταπληκτική και η ερμηνεία της και οι δυνατότητες της και το βιογραφικό της.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτά στα να πάνε.
1: Σε γεράσω κι εγώ ένα τσάι να πάω να κάτσουμε εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο Τραμπ ήπιε με τον Σι.
0: Ναι, ήπια.
1: Ήπιανε ένα τσάι.
0: Έβγαλε και μια ωραία ανακοίνωση ο Τραμπ, μια ανάρτηση στο δικό του, ξέρει, social media που έχει, σε αυτό που έχει, και ανέβασε.
1: Ναι.
0: Γιατί είπε για χώρα σε παρακμή, είπε ο Σι.
1: Ποιος?
0: Είπε. Με στην ομιλία του είπε.
1: Ναι,
0: εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι,
0: και λέει ο Τραμπ, ναι, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι τώρα.
1: Γενικά.
0: Τότε που ήταν ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν. Ο κοιμισμένος, ο Sleepy Τζο
1: Μπάιντεν.
0: Ο προηγούμενος. Τώρα δεν είμαστε τώρα και άρχισε να κάνει μια κοστολόγηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτείων. Κατάλαβες.
1: Πάντως ο Σι τα είπε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος μεταξύ ο Σι, όταν τον βλέπεις, δεν ξέρεις, γελάει. Δεν γελάει.
0: Έτσι,
1: σε ειρωνεύεται. Είναι πάντα γελαστός.
0: Ένας
1: πανέξυπνος άνθρωπος ο Σι Τσιπίνγκ.
0: Για να είναι σε τέτοια χώρα πρόεδρος, δεν πάει να πει ότι θα είναι κάτι άλλο.
1: Βέβαια. Ήπια λοιπόν το τσάι τους στο Ζόγκαν Χάι, το συγκρότημα της ηγεσίας.
0: Όταν μου το περιγράφεις αυτό το πράγμα, παιδί μου, ναι.
1: Ναι, είναι 6.000 στρέμματα. Μπήκε μέσα εκεί, του έβαλε το τσαγάκι το κινέζικο που δείχνει φιλία, δείχνει αρχοντιά, αυτό κτλ. Του τα είπε βέβαια και για το Θουκυδίδη είδα στην
0: παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι,
0: από το Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήξερε βέβαια ο Τραμπ τι του είπε.
0: Καλά, έχει 554.000 συμβούλους.
1: Θα του πάνε μετά. Θα έκανε ο Τραμπ τι.
0: Ναι,
1: θα του πάνε μετά.
0: Θα
1: του πούμε μετά.
0: Είναι κακό, θα είπε αυτό. Είναι κακό.
1: Του είπε όμως.
0: Καλό δεν το λες.
1: Κακό δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό.
1: Κακό δεν το λες. Και καλό δεν το λες. Στην Αμερική
0: δεν. Ναι, δεν το λες, δεν το λες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είπανε και για την Ταϊβάνη, είπανε και τα είπε και στην ομιλία του άλλος.
0: Και δουλειές έχει και business από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, αλλά του λέει εσύ ό,τι αφορά την Ταϊβάνη, ακού μέχρι εδώ, δώσ' τους εσύ ό,τι θες. Ταϊβάνη είναι δική μας. Μην νομίζεις ότι.
0: Μην πολύ ανοίγεσαι. Ναι, επίσης είπαν και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άρχισε να λέει διάφορα ο Τραμπ.
1: Δεν θα βοηθήσει η Κίνα.
0: Όχι, δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Ούτε και ο Τραμπ βοηθάει την κατάσταση.
1: Ο Τραμπ λέει ότι τελειώσουμε, λέει.
0: Πότε.
1: Να το τελειώσω.
0: Πότε. Το 15 Αυγούστου που είναι παχές οι μύγες.
1: Όχι, πιο νωρίς, εγώ νομίζω.
0: Η λέξη εγώ νομίζω μου τη λες 72-73 ημέρες που είναι ο πόλεμος. Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν τελειώνει και ένας πόλεμος. Άντε, η τάπα με τελείωσε.
0: Πόσο χρόνο θέλει ένας πόλεμος στην κανονική του διάρκεια, δηλαδή.
1: Θέλει 3-4 μήνες.
0: Α, 3-4 μήνες. Ναι. Είμαστε στο τρίτο.
1: Και άλλον ένα. Κουράγιο. Θα μάθουμε τι έγινε με τον drone τελικά. Ο Δένδιας βγήκε οριόμενος. Περιμένω από την Ουκρανία να μας πει.
0: Ακριβώς. Η Ουκρανία πρέπει να μας πει.
1: Ακόμη δεν έχει απαντήσει η Ουκρανία.
0: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
1: Μετά πώς και θα απαντήσει η Ουκρανία.
0: Πρέπει να απαντήσει η Ουκρανία.
1: Ο Δένδιας έχει δίκιο δηλαδή σε αυτό. Ρε παιδιά, ψυχραιμία.
0: Μα δεν πρέπει να κάνουμε. Εννοείται ότι έχει δίκιο, αλλά τώρα το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Όλοι δίκιο έχουμε που θα το βρούμε. Το θέμα είναι μην κόβουν και άλλα drone, τέτοια ναυτικά drone βόλτα Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο,
1: Δωδεκάνησα. Με τον κύριο Φλόρο, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, είχε έρθει πάνω στο δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και λέει: αυτά έχουν GPS. Εκτός και αν κάποιος τα έχει βγάλει και δεν ξέρεις πού βρίσκονται. Αλλιώς ξέρεις πού βρίσκονται αυτά.
0: Άρα.
1: Άρα η Ουκρανία δεν ξέρει σε μια μέρα που, ποιο ντρόν ήταν αυτό.
0: Σου λέω, το θέμα είναι να απαντήσει και κάποιος. Ε. Δεν είναι να κάνουμε όλοι μαζί διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ας τα διαπιστώσουμε όλοι μαζί.
1: Το τσάι λοιπόν να το προσφέρουν οι Κινέζοι, η κινέζικη ηγεσία.
0: Κάνει ένα μικρό κύκλο,
1: σεβασμός, ειλικρίνεια και ευγένεια.
0: Ναι, είναι στην
1: ενώ λειτουργεί,
0: τους.
1: Λέει, και ως συμβολική προβολή της κινέζικης κουλτούρας.
0: Ναι, είναι στην παράδοσή τους. Είναι στην παράδοσή.
1: Τι φάγανε? Κοτόπουλο κουνγκ πάο. Κουνγκ πάο. Δεν ξέρω πώς το μαγειρεύουν εκεί οι συνάδελφοι μάγειρες.
0: Γιατί ξέρεις πώς το μαγειρεύεις. Εσύ πώς το μαγειρεύεις.
1: Και μπράουνι.
0: Ας το συνάδελφο, Νίκο. Εσύ πώς το μαγειρεύεις.
1: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό.
0: Γιατί είπες που δεν ξέρεις πώς το μαγειρεύουν εκεί.
1: Άκου, στο τραπέζι είχανε σούπα θαλασσινών και ψιλοκομμένο μπακαλιάρο. Αυτό είναι για σένα. Τραγανές μπάλες αστακού. Μπάλες αστακού, το είχαν κάνει.
0: Ναι.
1: Φιλέτο μοσχαριού γεμιστό και μανιτάρια μορχέλες. Κοτόπουλο κουνγκ πάω με χτένια. Λαχανικά εποχής, μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια. Ωραία, το φασόλι. Θα πήγε το φασόλι σύννεφο. Πάει το φασόλι.
0: Νικό.
1: Α, και μοσχάρι.
0: Μην ισοπεδώνει ακόμα και ένα επίσημο δείπνο κορυφή, δηλαδή πραγματικά όμω.
1: Να σου πω τι είχαν, τι φάγανε οι άνθρωποι, να μην πω τι φάγανε.
0: Εντάξει, θα τρώγανε κάτι που έχει τοπική του κουζίνα. Φυσιολογικό δεν είναι. Αφού δεν ξέρει πώ μαγειρεύουν το κοτόπουλο κουνγκ πάω.
1: Κουνγκ πάω.
0: Αυτό το κάω, πάω.
1: Πάω. Και δεν πάω. Πάω και δεν πάω.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Δήμητρα Πανανού που λέει ότι τα φιλιά της ο Νίκος Σαπρανίδη και στη Μάρθα μας. Καλημέρα, Μάρθα.
1: Γεια σου, Μάρθα μου.
0: Έχει στείλει τα φιλιά της. Οδηγεί κιόλας. Πρόσεξε.
1: Καλά, τον Νίκο τόσο καιρό. Ακριφοβόρητος δεν είδα. Δεν έχει δει ούτε η Πανανού σε έχει δει.
0: Όχι, μωρέ, τον κρύβουνε.
1: Παναγία. Έχω αντιδόλει.
0: Για χόρταση δεν είναι.
1: Λοιπόν, φύγαμε από τον Τραμπ και τον Σι. Τα είπαν, τα συμφωνήσανε. Δεν τα συμφωνήσανε.
0: Δεν τα συμφωνήσανε ακριβώς. Έχουμε σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ξεκινάει
0: σήμερα.
1: Τι θέλει να πει ο κ. Μητσοτάκης? Θέλει να πει πώς θα πάει στην τρίτη τετραετία, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ελλάδα μέχρι 2030. Έχει βάλει πλώρη. Η τρίτη.
1: Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα πώς θα πάει.
0: Καλά, κάτσε να δούμε σιγά-σιγά.
1: Τι θα πει, είπαμε ο άνθρωπος, θα πάει και καλά. Τι θέλει να κάνει. Είπαμε, τι θέλει να πάει.
0: Αυτό είναι ένα τρίμερο συνέδριο. Θα δούμε τι έχει σημασία και θέσει που θα πούνε οι υπόλοιποι.
1: Οι ομιλητές. Την κυρία Καριστιανού που την βλέπω με ένα περιστέρι και αφήνει και πετάει.
0: 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα.
1: Είναι βίντεο αυτό, είναι AI.
0: Ναι, είναι 21 Μαΐου. AI δεν ξέρω αν είναι.
1: Στο Λίμπιο.
0: Ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη. 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ήρθε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μην πει τίποτα, θα μας πει την κίνηση.
1: Σιγά-σιγά έχουμε, περίμενε. Θα μας πει ο Παναγιώτης. Είναι θα μας πει.
0: Πότε
1: θα δεν βιάζει το Παναγιώτης.
0: Βιάζομαι εγώ.
1: Βιάζω και εγώ, βιάζομαι. Να πω τα δικά μου.
0: Νικό. Λοιπόν. Βγες την Κηφισία και σταμάτα τον κόσμο και λέγεται.
1: Η κυρία Καριστιανού, περίμενε. Πότε είπαμε τη διακήρυξή τη στην Ελλάδα?
0: Δεν με ακούσω, θα σου λέω 21.
1: Α, στι 21 του.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Α.
0: Ναι, Νικό.
1: Να βάλει. Να βάλουν οι Άγιοι το χέρι τους, να πάμε όλοι μαζί.
0: Κωνσταντίνο και Ελένης, 21 Μαΐου.
1: Και θα σου πω μετά εδώ για ένα διαμάντι.
0: Κράτα με ρε Νίκο σε αγωνία.
1: Καλά.
0: Έλα Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς το παιδιά.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ναι. Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Άρα παραμένει, κυρίσια. Παραμένει, ναι, και το πρωί ήταν και τώρα παραμένει.
1: Μάλιστα. Αν δούμε πότε θα σπάσει.
0: Πότε θα σπάσει. Τα νεύρα μας θα σπάσουν. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Τώρα έτσι και σου πω για αυτό το διαμάντι. Είναι η τιμή ρεκόρ για το γαλαζοπράσινο διαμάντι, το Ocean Dream.
0: Το θέμα είναι να μου το δώσεις, όχι να μου το πεις.
1: Τι να σου δώσω, Ρίτσα. Σου το πάρω σε φω, κοίτα. Κοίτα, Ρίτσα.
0: Είναι υπέροχο χρώμα,
1: Γι' αυτό το λένε Ocean Dream. Το όνειρο του.
0: Το αγόρασε κάποιο, το έχουν καλέσει δημοπρασία.
1: Μπορούν κάποιοι να το πάρουν. 17,5 εκατομμύρια δολάρια έχει. Κάποιοι μπορούν.
0: Κάποιοι μπορούν.
1: Εμείς δεν μπορούμε.
0: Όχι, ωραία, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Λέω. Άντε να σου κάνει μια πρόταση ένας με ένα τέτοιο. Αρνείσαι.
0: Όχι.
1: Ρε, δεν μπανάρεγε.
0: Ρε, αμέσως ναι. Από μακριά θα τη λέω το ναι.
1: Ναι σε όλα. Ναι. Στη Βουλή.
0: Ναι σε όλα, ναι σε όλα.
1: Είναι το μεγαλύτερο έντονο μπλε πράσινο διαμάντι που θεωρείται ότι υπάρχει. Ο σπάνιος αυτός λίθος λέει βγήκε στο σφυρί από τον Νίκο Κρίστη στη Γενέβη και η μάχη των πλειοδοτών λέει κράτησε 20 λεπτά. Τόσο πολύ ήταν το ενδιαφέρον.
0: Θέλανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλήθεια είναι.
1: Καλά, υπήρχαν πολύ τόσοι που δίνανε.
0: Υπάρχουν πλούσιοι. Ναι, από ό,τι ξέρω, εσύ που ασχολείσαι με τα οικονομικά, έχουν πάρα πολύ πλούσιοι.
1: Κοίτα. Α, εντάξει.
0: Μην μου το δείχνει συνέχεια.
1: Κοίτα, Ρίτσα, κοίτα, σε παρακαλώ, κοίτα. Αυτό είναι διαμάντι, όχι τα. Πώς τα λένε, οι φακές, πάντε και πέρα.
0: Βρε, ούτε αυτή δεν έχουμε, ούτε τη φακή. Πάντε.
1: Να σου κάνει πρώτα σιγά μου. Άλλο να σου κάνει μια πρώτα σιγά μου. Να σου πει, Ρίτσα μου, θέλω να με παντρευτείς.
0: Εσύ, Νίκο, δηλαδή.
1: Πάρε το πράσινο διαμάντι.
0: Εσύ, όταν θα κάνει πρώτα σιγά μου, τέτοιο διαμάντι θα έχει.
1: Εγώ.
0: Για να σου πω από τώρα, όχι ναι, να σου υπογράψω και συμβόλαιο.
1: Carnation. Θα πάρω ένα.
0: Γι' αυτό, άσε τους ανθρώπους.
1: Αγόρασε μία τσάντα με 1,5 δολάριο σε κατάστημα μεταχειρισμένων. Και ξέρεις τι ήταν αυτό? Καρτιέ. Το πήρε 1,5 δολάριο.
0: Συλλεκτική, ε.
1: Ναι, νόμιζαν ότι είναι μία παλιά τσάντα. Η τσάντα ήταν συλλεκτική καρτιέ.
0: Πόσο είχε? Μία φορά να μην μου τύχει τίποτα και εμένα. Που πάω στα παλαιοπολία, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Είναι οι κλασικές αυτές.
0: Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ρε, οι αγορές από παλαιοπολία.
1: Σ' αρέσουν, αλλά εσύ 1,5 θα πάρεις, 1,5 θα κάνει.
0: Μην κάνει και λιγότερο. Μην βγω από το κατάστημα και χάσει την αξία του, Νίκο.
1: Λέει, πιστεύει, 2-3 χιλιάδες δολάρια.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να την πάρουν.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε τώρα άλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους. Δεν είναι ξεκινήσαμε τώρα άλλο. Εδώ γίνεται το μαλευράς. Γίνεται. Δεν είναι. Πάρα πολύ υψηλή τόνη. Και μίλησε, η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ.
1: Ναι, βγήκε στο άξιο.
0: Ναι, είπε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και έκανε λόγο για ηθική εξόντωσή του. Δηλαδή ότι στόχος είναι μια εκστρατεία εξόντωσή του. Ηθική εξόντωσή του, όπως έγινε και την περίπτωση των υποκλοπών.
1: Πολιτική δολοφονία.
0: Ναι. Είναι για ένα κίνητο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε για ένα κίνητο, ένα 200. Τα ενίκια που πήραν.
0: Συνολικά.
1: Μισθώθηκε από το 2004 και μετά κτλ. Δόθηκε στο κτηματολόγιο, στην τουριστική αστυνομία.
0: Έχουμε παράταση τη σύμβαση από την κυβέρνηση τώρα, το 2024. Δεν τα είπε αυτό ο κ. Γεωργιάδης, εγώ στο λόγο είπε ο κ. Ανδρουλάκης τώρα.
1: Τι λέει όμως ο κ. Ανδρουλάκης? Εντάξει, εγώ μίλησα και με φίλους από το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι 1,000 ευρώ έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή το 1/6, 1/7. Είναι και άλλοι κληρονόμοι.
0: Το ίδιο το λέει και εκείνος.
1: Και σου λέει δεν είναι ένα 200, παιδιά, είναι 200.000
0: συνολικά.
1: Τα 22 χρόνια.
0: Ναι, και επίσης υπήρχε θέμα το αν τα λεφτά τα έχει βγάλει στο εξωτερικό ή όχι. Λέει ότι ο ίδιος εδώ τα έχω και μάλιστα είχα φέρει και αυτά που είχα έξω, τα έφερε εδώ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης την έπεσε πολύ άσχημα.
0: Ναι, αρκετά έντονα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, βέβαια, για την περίοδο που αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν την εποχή που ήταν ο κύριος Παπανδρέου επάνω, έτσι. Και ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης υψηλό βαθμό κομματικός θέλεπος.

0: είδηση που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι τα ανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία. Το είδα σήμερα το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία, πόσο ανθεκτικά γίνονται μερικά μικρόβια.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Αλλά
0: με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει
0: μεγάλο θέμα με τα μικρόβια. Ξέρεις τι είναι να μπεις.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια μαζί μας, Νίκο.
0: Υγιείς και να βγεις άλλο.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή, μα γίνονται ανθεκτικά λόγω των αντιβιώσεων.
1: Ακριβώς,
0: παιδί μου. Γι' αυτό γίνονται.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Βρίσκουν τρόπους.
0: Βέβαια. Έχουμε επίσης μια πολύ δυσάρεστη είδηση με τη 17χρονη κοπέλα, Ρίτσα, κατέληξε και
1: ναι,
0: το κορίτσι
1: δεν,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αλήθεια δεν μπορώ να το διαχειριστώ με κανέναν τρόπο.
0: Να την πούμε την είδηση ότι ήταν στην εντατική, το κορίτσι δεν άντεξε τελικά.
1: Έτσι κι αλλιώς ελπίζαν σε ένα θαύμα, έτσι. Δεν τα κατάφερε.
0: Ο καιρός θα έχουμε θέματα, βροχές και τα λοιπά.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ στο ενικός.gr θα είναι με δύο πρόσωπα ο καιρός. Και αφρικανική σκόνη και λασποβροχούλες θα τις έχουμε.
0: Και λασποβροχή.
1: Ναι.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, γιατί θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
0: Δεν προλαβαίνω, μα δεν το έχω πλύνει, γιατί δεν ξέρω πότε.
1: Και γράφω επάνω, δεν.
0: Πότε θα βρέξει.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες όμως, έχει 26-27 θα έχει. Αλλά θα έχει και βροχές και τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.
0: Θα έχει απούλα.
1: Ναι, αναλόγως, έτσι το τμήμα. Το βλέπω τώρα εδώ στο ενικός.gr.
0: Ναι. Να πούμε και για τα ζώδια που θα δουν ερωτική του ζωή να αλλάζει τα πάντα μέχρι τέλος Μαΐου. Γιατί εδώ κάνουμε infotainment, εμείς δεν είναι η ενημέρωση. Είναι το φόρτε μας σε εμάς αυτά.
1: Βασικά, ναι.
0: Ο ζυγός που θα περάσει μια δύσκολη περίοδο ερωτικά, όμως αυτό αρχίζει να αλλάζει. Πέρασε μια δύσκολη, αλλάζει σιγά σιγά.
1: Μη μου τα λες εμένα, ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Ναι, Νίκο. Δείξε κιόλας.
0: Ο Μάριος φέρνει έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος. Και έλξη. Και οι χθείες, λέει, που συχνά αναζητούν βαθιά συναισθηματική σύνδεση, έχουν ταρεποριθεί από απογοητεύσεις και παρεξηγήσεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Ο Μάριος, λέει, τους ταλάζει.
1: Αυτοί θα πάνε καλά, δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ερωτικά.
1: Επειδή είμαστε ήδη στις 15 Μαΐου, πότε να περιμένουνε.
0: Μέσα εδώ.
1: Γιατί περάσαμε τα μέσα του Μαΐου.
0: Τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες για να έχουν και μια ατζέντα οι άνθρωποι που θα κινηθούν.
0: Ναι. Την Μπιάνκα Σενσόρι την είδες. Που πήγε σινεμά με τον Κάνιε Ουέστ.
1: Ναι.
0: Η γυμνή.
1: Έτσι κυκλοφορεί η Μπιάνκα Σενσόρι. Δεν βάζει ρούχα πάνω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Χειμώνα καλοκαίρι έτσι είναι.
0: Ζεσταίνεται δηλαδή.
1: Χειμώνα καλοκαίρι είναι. Ναι, ζεσταίνεται.
0: Γυμνή. Να. Κοίτα.
1: Συνήθως βάζει και ένα παλτό και είναι τελείως γυμνή.
0: Κοίτα. Ούντο. Να, εδώ. Μα πας έτσι στο σινεμά. Εσύ πας δηλαδή στο σινεμά.
1: Εγώ φοράω χούντι.
0: Νίκο. Συμβάγω και πας. Ποια είναι η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ούτε ο Έλον Μάσκ, ούτε ο... Πώς τον λέμε, ο Μπέζος. Είναι η οικογένεια Walton. 228 δις ευρώ. Από παλιά λιανική πολλούσαν σούπερ μάρκετ.
1: Και σούπερ μάρκετ έχουνε.
0: Βέβαια. 228 δισεκατομμύρια.
1: Αυτή είναι η πλουσιότερη, δεν είναι ο Μπέζος, δεν
0: είναι ο Μάσκ. Αυτή είναι η πλουσιότερη οικογένεια. Χαμηλούς τόνους κρατάμε. Οι άνθρωποι πλούσιοι. Αυτός μπορεί να σου πάρει, δηλαδή ο εγγονός του ιδρυτή μπορεί να σου πάρει το διαμάντι.
1: Και έχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
0: Και ο γιος. 70-80 θα τέλος πάντων. Όποιος.
1: Όποιος θέλει να το πάρει, ρε παιδιά.
0: 228 δισεκατομμύρια. Είναι η περιουσία της οικογένειας.
1: Πόσα σούπερ μάρκετ έχουμε.
0: Δεν ξέρω τι κάνεις. Στη λιανική δραστηριοποιούνται. Ναι, τι, πάμε. Κάτσε.
1: Ναι, πάμε. Ήρθε η ώρα, πάμε.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε και ξαναρχόμαστε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting.
9: Λατό FM στους 103,3.
12: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
13: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
12: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
13: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα, νοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος,
14: Το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Λίγο θα έχουμε την κυρία
1: Κεραμέως. Ναι.
0: Να δούμε εδώ τα εργασιακά, τα πολιτικά.
1: Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά πολιτικά.
0: Πολλά πολιτικά.
1: Πάρα πολλά πολιτικά.
0: Και να δούμε τι θα πει η κυρία Κεραμέως στο συνέδριο. Ναι. Μπορεί να μην έχει παράπονα από κάτι και η κυρία Κεραμέως.
1: Θα δούμε. Για να δούμε. Γενικά, μπορεί να μην έχει.
0: Πρωτοκλασάτο, στέλεχος.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Μαζί μας λοιπόν, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, είναι η Κοσμοτέ Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
0: Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure 12 μηνών σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγιο δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18 311. Και οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή αλλά και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
1: Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Τρεις οι τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Αυτό το Μάρτιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά

0: Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα ηλικίου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, στις 18 του μήνα, και ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Mm-hmm. 19 Ιουνίου έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές και τις μαθήτες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες 18 Μαΐου μέχρι 25 Μαΐου, και μετά πάμε στις πανελλαδικές.
1: Τις λες συλλαβή-συλλαβή, Νίκο.
0: Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι τώρα ξεκινάει το ταξίδι τους. Δεν τελειώνει τίποτα.
1: Ένα σταθμό είναι. Ένα σταθμό.
0: Είναι.
1: Ένα σταθμό.
0: Ένα και.
1: Ένα σταθμό.
0: Ένα γενικά. Ένα.
1: Ένα. Δηλαδή, ένα. Τίποτα. Ούτε καν ο πρώτο δεν
0: χωρίς
1: είναι. Ένα σταθμό.
0: Χωρί τίποτα.
1: Άγχο τα έχουν, όλα τα έχουν.
0: Χωρί
1: αλλά...
0: να μην έχουν, ρε παιδί μου, τα
1: μην
0: παιδιά.
1: Δεν είναι δύσκολο, ξέρει, η συμβουλή να μην έχει άγχο είναι πολύ δύσκολο για τη διαχείριση.
0: Εμεί το λέμε έτσι για να ό,τι πιάσουμε τώρα.
1: Ναι, είναι δύσκολο να μην έχει άγχο, απλά είναι ένα σταθμό.
0: Με ψυχραιμία και.
1: Ένα σταθμό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Σαν σήμερα το 2004, θα σ' αρέσει αυτό, στην ναι. Κωνσταντινούπολη είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision, mm-hmm. τότε, αν το θυμάσαι, mm-hmm. όπου έχουμε το ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών στην τηλεόραση.
0: Στην πόλη, όταν έγινε στην πόλη.
1: Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάσαι ποιο τραγούδι ήταν?
0: Όχι.
1: Shake It.
0: Όχι, το Shake It. Ο Σάκης
1: Ρουβάς, λοιπόν, τότε η τηλεθέαση.
0: Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Πρέπει να το θυμάσαι και το έχεις χορέψει και πολύ ωραία. Το έχεις χορέψει πάρα πολύ ωραία αυτό. Ναι, λοιπόν.
0: Αυτό που έλεγε 666.
1: Μπράβο, αυτό, ναι. Μην γυρνάς το κεφάλι, ναι. Θέλει και την κούνημα και από κάτω. Όχι μόνο το κεφάλι, ναι. Λοιπόν,
0: όχι το κεφάλι,
1: μόνο. Ναι, ναι. Το ρεκόρ τηλεθέασης ήταν τότε 86,5%.
0: Σάκης είναι αυτός.
1: Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια νούμερα και θα ξαναδείς,
0: Σάκης.

0: Το βάλεις να το χορέψω μετά.
1: Το βάλω, δεν μπορώ να σε φανταστούν οι άλλοι. Θα στραβήξω εγώ βίντεο, μη σε νοιάζει εσένα.
0: Να γίνουμε εδώ ρεζίλ.
1: Βάιραλ να σε κάνω επιτέλους.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στη διαφημίση, γιατί έχουμε στη συνέχεια την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μπορείς να κρατηθείς λίγο, να κρατήσεις κάποιες από τις ωραίες, πικάντικες, πιτσικάτες ειδήσεις που έχεις.
0: Έχω κι άλλες ειδήσεις.
1: Μα είσαι πιτσικάτος μόνος.
0: Μα είμαι.
1: Λοιπόν, για πάμε, Νίκο.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Και εκεί. Και εκεί!
2: Και εκεί! Χρήστα, ουλθάν, ενέκεια.
0: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid,

0: Πληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Γεια σας, κυρία Υπουργέ.
9: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Πριν δούμε τα του Υπουργείου σας, τα οποία είναι αρκετά, να ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη από χθες ήδη για το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι πρόκειται για μια ανακοίνιση ενός ζητήματος που είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο και έχει ως στόχο την ηθική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία είναι παρόμοια με, έτσι είπε ο ίδιος, με όσα συνέβησαν στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και θα θέλαμε την άποψή σας. Εδώ φαίνεται να μην έχει και να είναι και ηθικός και νόμιμος, όπως ο ίδιος λέει.
9: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεως στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι.
10: Γιατί δεν απαντήθηκε? 1000 ευρώ, λέει, έπαιρνα μεταφόρων ο κ. Ανδρουλάκης από τη σύμβαση αυτή. Είναι κι άλλοι από την οικογένειά μου μέσα.
9: Πλέον σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν και νέα ζητήματα. Τώρα δεν έχω.
10: Τα νέα τα βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας. Τα ξαναβάζει.
9: Ένα δημοσίευμα. Από ένα δημοσίευμα.
10: Ναι, αλλά ξαναβγήκε ο κ. Υπουργός της Υγείας.
9: Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων και το καθεξή.
10: Ναι, αλλά ο κ. Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε, είναι ψέμα ότι ενοικίαζε, υποβασίστηκε. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αυτό, ή το θέμα μας ότι θέλουμε να φύγουμε από τη σοβαρή επικαιρότητα και από τα προβλήματα που έχει και η κυβέρνηση και η καθημερινότητα των πολιτών.
9: Κοιτάξτε, κανείς δεν φεύγει από τίποτα. Και εμείς εργαζόμαστε μέρα νύχτα προκειμένου ακριβώς να εντοπίσουμε στην πράξη και με πράξεις και όχι με λόγια τα πραγματικά ζητήματα του κόσμου. Όταν πηγαίνουμε, κύριε Ρογκάκο, και επεκτείνουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφέρει αύξηση μισθών σε 400.000 εργαζόμενους, αυτό είναι λύση στην πράξη, όχι τα λόγια. Γι' αυτό σας λέω, εμείς εργαζόμαστε νυχθημερών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε μας ενέργεια να κάνουμε την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη κάθε μέρα βήμα-βήμα.
8: Θα δούμε στη συνέχεια και το κομμάτι του επισκεπτισμού, αλλά να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τέθηκε θέμα από αρκετούς βουλευτές, αλλά και από κάποιους υπουργούς.
10: 40.
8: Για το ποιος βγαίνει μπροστά να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, ποιος υπουργός βγαίνει και ποιος υπουργός δεν βγαίνει καθόλου και μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και τίποτα άλλο.
9: Καταρχάς, να θυμίσω ότι προ αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν ακουστεί τα χίλια μέρια ότι θα γίνει χαμός, ότι θα υπάρχει.
10: Καλά, μέσα δεν ξέρουμε και τι έγινε ακριβώς και εμείς ήταν κλειστοί λιγάκι.
9: Εντάξει, θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Έγινε μία από τις πιο γόνιμες. Εγώ είμαι 11 χρόνια στην πολιτική. 11 χρόνια. Αυτά 11 αυτά χρόνια ίσως είναι η πιο γόνιμη συζήτηση κοινοβουλευτικής ομάδας που έχω δει ποτέ. Και θέλω να σας θυμίσω και κάτι αντίστοιχο. Θυμόσαστε πριν από κάποιους μήνες που είχε γίνει μία ερώτηση από 6-7 συναδέλφους, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, για ένα ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης κάποιων φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Τότε ο τίτλος παντού ήταν Αντάρκτικο των βουλευτών, Αντάρκτικο βγαίνουν απέναντι και το καθεξής. Τι απέγινε αυτή η πρόταση, ξέρετε? Ξέρετε τι απέγινε? Mm-hmm. Οδήγησε σε μία εξαιρετική πολιτική λύση, την οποία υιοθέτησαν τα αρμόδια υπουργεία. Τι θέλω να πω λοιπόν? Κάτι το οποίο μπορεί από έξω να φαίνεται ότι είναι, αν θέλετε, πηγή έντασης εντός μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που εγώ πιο συμπαγή δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα μιλάμε για τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Βλέπετε ότι αυτή η πολύ γόνιμη κριτική, στην οποία ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως ανοιχτός, οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Εγώ λοιπόν, πραγματικά είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου. Στους συναδέλφους στη Βουλή είμαστε όλοι εκλεγμένοι βουλευτές. Είμαι ευγνώμων γιατί με την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, μας αναδεικνύουν ζητήματα τα οποία μπορούν διαρκώς να βελτιώνονται. Και αυτή είναι η δουλειά, κατά τη γνώμη μου, και της κοινοβουλευτικής ομάδας και των βουλευτών. Ξέρετε πόση συζήτηση έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, για το πού θα είναι το δικαίωμα του εκλέγεστε, σε ποια ηλικία? Διότι είχε κατέβει μια πρόταση κεντρικά να είναι να κατέβει στα 21 έτη. Πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Με αντίδραση από πολλούς. Αλλά ξέρετε πόσο γόνιμο είναι αυτό? Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το άκουσε αυτό.
10: Καλά, το εκλέγεστε τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας, το συζητήσουμε.
9: Σωστά, αλλά
10: συστηματική αναθεώρηση.
9: Το εκλέγεστε είναι ένα παράδειγμα, κύριε Ρογκάκο.
10: Είναι, δεν διαφωνώ.
9: Για μια συνεδρία που είχαν ακουστεί τα χίλια μύρια, ότι λίγο πολύ θα πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας, το λέω τώρα όπως το νιώθω.
10: Υπήρξαν τζατζαρίσματα τώρα.
9: Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ σπανίως έχω βιώσει τόσο γόνιμη κοινοβουλευτική. Μάλιστα.
8: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι, αυτό που λέμε, δηλαδή που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο και μιλούν μόνο για το του υπουργείου τους?
9: Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει και το χαρτοφυλάκιό του και ο καθένας έχει και το βάρος ευθύνης που φέρει και σε σχέση με τον ελληνικό λαό, έτσι.
10: Καλά, και με τον ελληνικό λαό και με τον Πρωθυπουργό, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να βγει ο Πρωθυπουργό μόνο του μπροστά και να λέει, γιατί εγώ μαθαίνω ότι πολλές φορές και ο Πρωθυπουργό λέει, ρε παιδιά, βγαίνω εγώ μπροστά μόνος μου και είσαστε όλοι κρυμμένοι.
9: Λοιπόν,
10: για βγείτε λιγάκι.
9: Και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, όπως τον ξέρετε, έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης ο ίδιος για όλους τους συνεργάτες του. Για πάντες. Για πάντες. Για όλους τους υπουργούς, για όλους τους συνεργάτες του Μεγάλου Μαξίμου. Πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης.
10: Ναι.
9: Και μάλιστα μας δίνει και συστηματικά ανατροφοδότηση. Μας δίνει συστηματικά. Εκεί γιατί έγινε αυτό, εκεί γιατί εκεί. Και ούτω καθεξής.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει.
8: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι όλοι βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο?
9: Ποιο θέμα να υπάρχει? Η κυβέρνηση προχωράει, είναι στον 7ο χρόνο, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που εγώ έχω θυμηθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματικά στη μεταπολίτευση ευρύτερα θα έλεγα, πάρα πολύ συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, με παρεξηγήσετε, αέτρων εκάτερων, έτσι.
10: Αν υπάρχουν, λέει.
9: Προφανώς. Εγώ μιλάω αμιγώς για το πολιτικό που με ρωτήσατε, το εσωτερικό.
8: Το πολιτικό, το πολιτικό, ναι. Το πολιτικό. Αυτό που διατυπώθηκε και δημόσια μετά την κοινοβουλευτική ομάδα.
9: Σήμερα που έχουμε το συνέδριό μας και θα είμαστε όλοι εκεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή, πιστεύω ότι αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο μέσα από το
8: συνέδριο. Θα μιλήσετε κι εσείς.
9: Φυσικά θα μιλήσω. Εννοείται.
8: Πού θα επικεντρωθείτε?
10: Το διακύβευμα.
9: Εντάξει, περιμένουμε. Αύριο το μεσημέρι θα μιλήσω.
10: Θα σας ακούσουμε εμείς, μην νομίζετε. Αλλά το διακύβευμα, βάζει ο Πρωθυπουργός, ποιο θα είναι? Η επόμενη τετραετία.
9: Λίγες ώρες μένουν. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. θα μιλήσει τρεις φορές στο συνέδριο. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε ακριβώς ποιος είναι ο δικός χάρτης που βάζει και ποιες οι προτεραιότητες.
10: Ναι, εσείς λέτε ότι πάμε ενωμένη συμπαγή σε ομάδα και εμείς μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει και θα δώσει μηνύματα ενότητας. Δηλαδή,
9: είναι αντιθετικό αυτό που λέω.
10: Ναι, ότι δεν είναι, μην είσαστε, να είσαστε, θα πει ας πούμε να είμαστε ενωμένοι παιδιά. Δεν θέλω πολλά τζατζαρίσματα.
9: Εγώ σας μεταφέρω την εικόνα όπως τη βίωσα ας πούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν ένιωσα οποιαδήποτε αν θέλετε μη απουσία πνεύματος, ομονίας και ενότητας. Το αντίθετο.
8: Λοιπόν, πριν πάμε στα του Υπουργείου, σας θέλαμε και ένα σχόλιο γιατί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι στις 21 του μήνα ανακοινώνει το κόμμα της. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μια
10: τοποθέτηση. Τσίπρας.
8: Έρχεται, αλλά απλά δεν έχει ημερομηνία. Ναι. Αυτό έχει ημερομηνία συγκεκριμένη.
9: Κοιτάξτε, θα περιμένουμε την ανακοίνωση και κυρίως να πω, θα περιμένουμε όλες τις θέσεις της. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα. Να παίρνει θέση επιλεκτικά σε ορισμένα ζητήματα. Ας τα ακούσουμε για κάθε τομέα πολιτικής. Ας την ακούσουμε, ας πούμε, για τα εργασιακά. Να μας πει ακριβώς τι πιστεύει για παράδειγμα το ασφαλιστικό σύστημα. Να μας πει τι πιστεύει για τη μείωση ανεργίας, για την αύξηση απασχόλησης. Να ακούσουμε τι έχει να πει για τα επιδόματα ανεργίας και το καθεξής. Το λέω αυτό γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να κατέβει στην πολιτική και όπως η ίδια λέει, θέλει και να κυβερνήσει τη χώρα και το καθεξής, πρέπει να έχει θέσεις επί όλων των ζητημάτων. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ως τώρα υπάρχουν διάφορες επιμέρους ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη κάνει την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας του πολιτικού κόμματος. Θα περιμένουμε, αλλά κυρίως θα περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων της ζητημάτων.
10: Πάμε λίγο, πάμε
9: από
10: λίγο.
9: Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική μέχρι την παιδεία, την εργασία, τη φορολογία. Όλα.
10: Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί εδώ έχουμε δύο συλλογικές συμβάσεις. 400.000 εργαζόμενους ψάχνουν.
9: Αν με ρωτάτε, είναι ίσως η μεγαλύτερη είδηση στην αγορά εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
10: Γιατί το λέω αυτό?
9: Γιατί πάρα πολλές φορές και μαζί το έχουμε συζητήσει, υπήρχε ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Ο χάτης της αγοράς εργασίας νομίζω βαίνει διαρκώς βελτιούμενος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Δηλαδή, είχαμε μια ανεργία στο 18%, σήμερα είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Έχουμε 563.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια διαρκή αύξηση απασχόλησης μόνο στις γυναίκες. Έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες που δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Και έχουμε και μια σταθερή, θα πω, αύξηση μισθών. Όσο θα θέλαμε, όχι. Θέλουμε πάντα περισσότερο. Γιατί θέλουμε ο πολίτης στο τέλος του μήνα να έχει περισσότερα χρήματα. Πώς μπορεί να ανέβει ο μισθός? Δύο τρόποι. Ανεβαίνει ο κατώτατος, το έχουμε κάνει κατά 41%, είμαστε στα 650 και πλέον είμαστε στα 920 ευρώ, αλλά το ζητούμενο είναι και ο μέσος μισθός, ο οποίος αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πώς μπορείς να επηρεάσεις το μέσο μισθό, ο οποίος διαμορφώνεται επί της ουσίας από την αγορά και από τη ζήτηση, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Φέραμε λοιπόν ένα πλαίσιο μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Θα έλεγα ότι δεν το περίμενε κανείς αυτό, ότι θα επέλθει μια τέτοια συμφωνία. Επήλθε αυτή η συμφωνία, τη φέραμε στη Βουλή και σε ένα μήνα πέδωσε καρπούς. Έχουμε νέες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται και πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.
10: Μακάρι.
9: Και όχι μόνο ήρθαν νέες συλλογικές, αλλά επεκτείνονται.
8: Το νομοσχέδιο αυτό για τις ίσες αμοιβές.
9: Έρχομαι αμέσως. Απλά προχτές εξέδωσα μια υπουργική απόφαση που επεκτείνει τα ωφέλη τη συλλογική σύμβαση εργασίας για όποιον εργάζεται στον επιστημισμό, για να το πω απλά για τους ακροατές μας. Όποιος δουλεύει σε ταβέρνα, σε εστιατόριο, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, με πρόβλεψη για αύξηση μισθού έως 20% σε σχέση με τον κατώτατο, για πρόβλεψη για επιπλέον επιδόματα, επίδομα γάμου συν 10%, επίδομα γονικής αδείας, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, επίδομα εποχικής απασχόλησης και ούτω καθεξής. Άρα όλοι αυτοί οι ευνοϊκοί όροι έρχονται και ωφελούν κάθε έναν από τους 400.000 εργαζόμενους, 15% των μισθωτών της χώρας.
10: Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι.
8: Να πάμε στο νομοσχέδιο λοιπόν. Έτσι. Αυτό που είναι για τη δυνατότητα ίσης αμοιβής για όμοιες. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια.
10: Αυτό βέβαια είναι ευχολόγιο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να μου επιβάλλεις εμένα να δώσω το μισθό.
9: Να πούμε το εξής. Παλιότερα η χώρα μας είχε μεγαλύτερο ζήτημα και η Ευρώπη είχε μεγαλύτερο ζήτημα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά παρατηρούνται ακόμη αποκλήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ αποκλήσεις? Θέλω να το πω πολύ χαρακτηριστικά με ένα παράδειγμα. Είμαι σε ένα λογιστήριο. Δουλεύω στο ταμείο. Εγώ είμαι γυναίκα και κάποιος δίπλα μου, ο Κώστας, ο οποίος είναι άντρας. Για την ίδια δουλειά, με τα ίδια προσόντα, εγώ αμείβομαι 13% λιγότερο. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο? Εγώ λοιπόν δίνω μάχη γι' αυτό. Και δίνουμε μάχη ως κυβέρνηση προκειμένου ακριβώς να θωρακίσουμε, αν θέλετε, την ισότητα στην πράξη των αμοιβών για όμοια εργασία.
8: Έχετε ενσωματώσει προτάσεις από τους κοινωνικούς εταίρους?
9: 54
8: προτάσεις.
9: Έχουμε κάνει. Εγώ έχω δεσμευθεί. Έχω δεσμευθεί από τη μέρα που ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα φέρω κανένα νομοσχέδιο το οποίο πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα φτάσει την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη. Θα συζητώ εξονυχιστικά με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Και το έχω κάνει τους τελευταίους περίπου 2 μήνες. Τους είμαι ευγνώμων. Γιατί με τις γόνιμες προτάσεις όλων εργαζομένων και εργοδοτών φτάσαμε στην υιοθέτηση 54 διαφορετικών προτάσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν για να γίνει καλύτερο το νομοσχέδιο.
10: Μία σύντομη απάντηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Υπουργέ, για το Rebrain Greece στο Λονδίνο και γενικά. Αυτό πάει πολύ καλά.
8: Αυτό πάει καλά. Το έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές.
9: 107 Έλληνες πολίτες. Δεν έχει προηγούμενο. Ήρθαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση που κάνουμε μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, τη Νέα Υόρκη και άλλη φορά στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση. Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, όλους τους κλάδους. Στις τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στη βιομηχανία, στην υγεία, σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι ψάχνουν ένα αγωνίως προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Και βοηθούμε να γίνουν χιλιάδες συνεντεύξεις. Υπάρχουν εταιρείες που έκαναν πάνω από 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα.
10: Αλήθεια.
9: Μου έλεγε χαρακτηριστικά εταιρεία τα βιογραφικά που πήραμε σήμερα δεν τα βλέπουμε ούτε σε 2 χρόνια.
8: Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
10: Κυρία Κεραμέως, Υπουργός της Εργασίας.
0: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα.
14: Η ώρα είναι 11.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
16: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
17: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
18: Τι λέω ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
17: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
16: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
17: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
16: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
19: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψιλορίτι.
20: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
21: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
22: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
20: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
21: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Θυσίας Ποσειδώνος Αθηνών και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κίμης. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά, όπως είπε, θα εξοντωθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει. Η κυβέρνηση προχωράει, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα των τελευταίων ετών που θυμάμαι, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό 52χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε στην πλάτη 35χρονο έπειτα από έντονο καυγά στην Κάτω Αχαΐα. Περισσότερα στο enikos.gr. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια όλης της χώρας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
3: Γιατρέ μου.
23: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
23: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας έως το 2030 ο Κάρλο Αντζελότη. Ο Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δύο διαφορετικά μουντιάλ, αυτό που αρχίζει στις 11 Ιουνίου και στο επόμενο έπειτα από 4 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βέβαια σε αυτό το τραγούδι, όπως λέει και ο Δημήτρης Μιχαλής, πολύ σωστά, ο Σάκης Τουρβάς είχε σκίσει το πουκάμισό του.
1: Και εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω ο Δημήτρης Μιχαλής αυτό. Κατάλαβες, καλημέρα Δημήτρη, ναι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Επειδή κουνάς μόνο τους γοφούς σου.
1: Τους κουνάω τους
0: γοφούς. Ναι, πάνω στην καρέκλα.
1: Στην καρέκλα, γιατί πονάνε και τα πόδια μου.

0: παιδιά άνω των 17 ετών 55%. Έως 17.
1: 55% το είδαν τη Eurovision, η τηλεθέαση. Έτσι.
0: Τα βλέπεις.
1: Εντάξει.
0: Παναγιώτης εδώ, Παναγιώτη, τα χορεύεις αυτά. Εσύ.
2: Τα χορεύουμε όλα.
0: Γκρουβάδες και αυτά. Μπράβο,
2: ανάλογα την περίσταση, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ανάλογα την περίσταση, ένας και ένας είμαστε εδώ. Νίκο, επιλογή. Λοιπόν, για πες μας, Παναγιώτη, που έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα κάπου.
2: Έχει, εξακολουθεί να έχει. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίο πατησίων στην Ομόνια. Mm-hmm. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο η διακατευθύνση Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάλιρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Μια χαρά πάνω. Ναι. Δεν έχει πολύ. Εντάξει, έσπασε λιγάκι.
2: Έσπασε λίγο, αλλά εξακολουθεί να έχει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: καλή και η κυπριακή μας, αλλά η Αυστραλέζα. Τώρα το θέμα είναι Αυστραλία, Κύπρος, τι. Εννοώ γενικά, έτσι.
1: Κύπρος, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εμείς Κύπρος, αλλά γενικά και ο κόσμος. Δεν θα πει και ο κόσμος.
1: Κύπρο, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εδώ είμαστε. Περιμένουμε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει καλημέρα, λέει ο Γκοτζίλας. Αυτό που φορούσε η Αντιγόνη χθες και προχθές. Αν το φοράει κάθε μέρα, λέει ο άλλος. Κάτσε, βρε, παιδί μου. Καλλιτέχνηδα είναι το κορίτσι.

0: Ο Γιώργος αναφέρεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο πώς θα στηθεί οικονομικά το κόμμα. Αναφέρεται στο σχολείο του και ο Αλέξανδρος για τον Ακύλα. Καλημέρα, Αλέξη, και στους δύο.
1: Και ο Γιάννης, Ρίτσα Νίκο.
0: Καλημέρα, Γιάννη, από τη Μετρόπολη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Κώστας από τη Χίο λέει πάντα για τα δρομολόγια τα οποία παραμένουν εκεί. Τελείωσε η εκπαιδευτικό έτος και παραμένουν έτσι το πρόβλημα με τους φοιτητές.
1: Ο Ντόναλντ μας έστειλε και αυτός μήνυμα για το Θεκυδίδη, το βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: My excellent fellows Greeks, how is the kidides? Μπράβο.
0: Ναι, σε σένα έστειλε.
1: Γιάννης λέει πάντως ότι ο πρόεδρος Λετωνίας παραιτήθηκε επειδή ο ουκρανικό δρόμο παραβίασε στον αέριο χώρο τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και ο Αντώνης αυτό αναφέρεται στο ουκρανικό ναυτικό ντρόουν.
1: Ο Μάρκος λέει: παρακαλώ πείτε για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Τι ξέρουμε, τι θα γίνει, κάποιοι δεν έχουν είσοδο στις ταράτσες, μόνο μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Τι ξέρουμε μέχρι τώρα, υπουργική απόφαση, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα βάλω στα μπαλκόνια φωτοβολταϊκά.
0: Καλό
1: τώρα,
0: αν
1: βάλει
0: τα
1: μπαλκόνια φωτοβολταϊκό, ναι. Πώς θα κάτσεις έξω.
0: Εντάξει, πρέπει να αναλόγω τι θα. Τι
1: στην Ελλάδα, παιδί μου, έχεις 80% θες το μπαλκόνι και λιγότερο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ωραίο καιρό, γράψει με την παρέα στο μπαλκόνι.
0: Δεν έχουν και όλοι μπαλκόνια τέτοια τόσο μεγάλα. Υπάρχει πολύ κόσμο στα μικρά μπαλκόνια που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, και τα μικρά μπαλκόνια του Σαββόπουλου πρέπει να βάλει δύο καρεκλίτσες να κάτσει όμως.
0: Ναι.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Αν μπορεί, αν.
1: Πάνω στην ταράτσα μου υπάρχει χώρο.
0: Αν. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει, γεια σου, Βασίλη.
1: Ο Βασίλης τι λέει, λίγα είναι τα 75 για τη ρίτσα μα, βάζω τα διπλά για πάρτι.
0: Έλα, γεια σου, Βασίλη.
1: 17,5.
0: Τα 17,5 είναι, Νίκο, τα 17,5.
1: Νικηφόρος. Καλά που δεν μπορείτε το μισογυμνισμό εμείς, παιδί μου. Εδώ φοράνε.
0: Πληρώνω και να δίνω χρήματα ή δώρα σε μια γυναίκα, ναι, για να μου κάνει. Αστιαβετέ. Μάλλον δεν αστιαβετέ ο Νικηφόρος. Το λέω,
1: ναι,
0: σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης λέει: κάψε μας, Νίκο, κάψε μας. Αν είστε υγιείς, γιατί δεν είμαστε στο νοσοκομείο. Λέμε, ρε παιδί μου, αν μπεις με μια πάθηση που είναι ρουτίνας, ας πούμε,
0: ναι,
1: μπορεί να κολλήσεις κάτι, κάποιον ιό, δεν είπαμε. Μπαίνεις.
0: Ο Αντώνης λέει πάλι για τη δήλωση του κύριου Κικίλια για την παράνομη αλία Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά νερά που ζητάει την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο υπουργός σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και ο Ιωάννης, Ρίτσα Νίκο, η μέση εκπαίδευση ένα ακριβό άδειο που κάμισε ο Γιάννης, φυσικομαθηματικός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Άγγελος λέει για Μπιάνκα, για τη Σενσόρη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Έλεος, η κοπέλα δεν έχει ένα ρούχο, ρε Νίκο, να βάλει, λέει, και εμένα σχολιάζεις, λέει.
0: Κώστας για την κατάργηση του ΕΑΣ, ε? Της ΕΑΣ, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

0: Και εμείς την οποία τη διαβάζουμε τώρα με το Σταύρο Φλόρο, το παιδί από το Survivor, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πλατή χαμόγελο το παιδί μέσα από το νοσοκομείο. Φεύγει τις επόμενες ώρες για την Αμερική. Ναι, 22χρονος ναι. παίκτης. Και ανέβασε μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.
1: Θα το ευχηθούμε περαστικά. Δύσκολα τα πράγματα τώρα δεν είναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ.
0: Μετά τον ακροτηριασμό είναι δύσκολα.
1: Ναι, Δημήτρη, και εγώ θέλω. Αλλά λόγω των ημερών τώρα, κατάλαβες. Και αυτό το σηκώνει. Λέει να βάλουμε Iron Maiden ο Δημήτρης.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε. Δημήτρη, το πως ξέρεις είμαι και.
0: Έχουμε Eurovision όμως.
1: Είναι λόγω των ημερών, λόγω της ημέρας. Η Λαμπρινή αναφέρεται στα όσα είπε ο Υπουργός για τους μισθούς γυναικών και ανδρών και είπε ότι λέει λοιπόν ότι οι γυναίκες δουλεύουν όλο και περισσότερες γιατί δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός και όχι μόνο για να έχουν και την αυτονομία τους.
0: Βλέπω τώρα και τον κύριο Τζιζικώστα εγώ σε μια συνέντευξη. Αυξήσει ως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου. Αυξήσει, τα είπαμε. Όχι,
1: ναι, ναι,
0: θέμα,
1: ναι, ναι, αλλά παραπροχθέ την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό. Ότι υπάρχει το θέμα τα καύσιμα.
0: Σου είπα ότι έχουμε 10% μια εταιρεία και έρχονται κι άλλε.
1: Δεν
0: σου δεν θα έχουμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Σα ίσα.
1: Παραήρθανε τώρα, Νικό.
0: Έως 30, έως 30.
1: Και 10 να είναι πολύ.
0: Όχι ελληνικέ. Πολύ δεν είναι, άμα η κυροζήνη έχει διπλασιαστεί.
1: Όχι, για τον άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει. Δεν λέω για την αύξηση της εταιρείας. Λέω ο άνθρωπος που θέλει να το πληρώσει.
0: Δεν θα έχουμε θέμα με τον τουρισμό. Θα δεις, θα υπάρξουν ακυρώσεις.
1: Φυσικά θα υπάρχουν 30% πάνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Βέβαια είναι ακριβά. Τι είναι. Ο κύριος Τζιτζικώστας, λοιπόν, ο επίτροπος εξαιρετικός, καθησυχαστικός θέλει να είναι με τις ελλείψεις. Υπάρχουν αποθέματα. Κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία κτλ.

0: Και οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το σώμα της γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Στο είπα αυτό?
1: Όχι, αυτό δεν μου το είπε. Κράτησε με ενημερή.
0: Λοιπόν, έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι γύρανση και ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Γύρανση με ασθένεια. Γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε το αίμα της, σάλιο και ούρα, ότι είχε εξαιρετικό γονιδίωμα, ότι είχε εξαιρετικό μεταβολισμό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, λοιπά. Αλλά συνήθως συμβαδίζουν και τα δύο, και οι ασθένειες,
0: ναι,
1: με την γύρανση.
0: Λένε,
1: τι να κάνουμε, μακάρι να μην ήταν, αλλά συμβαδίζουν δυστυχώς. Δεν το βλέπεις από τον εαυτό σου ότι βαραίνεις?
0: Όχι, εγώ δεν το βλέπω.
1: Βαραίνεις τώρα που μεγαλώνεις.
0: Εσείς αν το βλέπετε σε μένα.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σε μένα. Και λέει το παράδοξο με τα τελομερή και τον νιανικό έντερο. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι προστατευτικές άκρες του DNA της γυναίκας, που θεωρείται δείκτης γύρανσης, ήταν πιο κοντά σε υγιή άτομα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ο Μανώλης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την περίπτωση, με το θέμα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ θυμωμένος.
0: Ναι,
1: με την αντιπαράθεσή τους, και παραθέτει και στοιχεία ο άνθρωπος εδώ από το κτηματολόγιο και το Ηράκλειο. Σελίδα 4 έχει και τη σελίδα, πια ονόματε πόλη.
0: Ότι.
1: Μίσθωση, 8 μήνες ακριβώς το φόρο.
0: Ότι έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή.
1: Παραθέτει τα στοιχεία, πώς έχει γίνει η ενοικίαση, πότε έγινε. Είναι πολύ ευγενικό. Ευχαριστούμε, Μανώλη, για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τα καλύτερα και σε σένα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώην υπουργό και στέλεχος του ΠΑΣΟ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Φαίνεται ότι με την εκπομπή σας κάτι παθαίνει το τεχνικό μέρος.
0: Χανόμαστε.
2: Θα δημιουργώ εγώ προβλήματα χωρίς.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, για να έχετε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Γιατί πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον μαζί σας.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή τώρα. Όχι, θα κάνουμε μια εισαγωγή και θα επανέλθουμε ξανά σε άλλη εκπομπή με πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι, να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα. Η ένταση έχει ανέβει πολύ και δεν έχουμε καν ανακοινωθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί καν οι εκλογές. Βλέπουμε αυτή την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση με ό,τι ξεκίνησε για το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη, με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και ότι στόχος είναι η ηθική του εξόντωση.
2: Για όνομα του Θεού τώρα. Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα.
0: Ναι.
2: Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες. Και το κυριότερο από όλα, αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πάμε τώρα. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ.
2: Έχω την εντύπωση όμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς. Ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
1: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
2: Προσπαθούν να βρουν. Απέναντι στον διάτρητο κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται, να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Απλά ξέρετε.
2: Αυτό το πράγμα είναι. Φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά πια.
0: Άρα για την εξόντωση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος είναι η εξόντωσή του.
2: Γιατί. Αφού λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει δημοσκοπή, το δείχνουν χαμηλά και ότι είναι αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα και γίνεται αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση από τη Νέα Δημοκρατία και από τον περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
1: Απλά ξέρετε τι λένε.
2: Ανάλαβε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και με εμάς με θέματα τα οποία είναι ίσονο σημασία. Θα ασχοληθεί η επικαιρότητα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είναι ίσονο σημασία το ότι παρακολουθεί η υπόθεση των υποκλοπών του ΦΚΠ και είναι μίσονο σημασία μια νόμιμη συμφωνία για μια αγοραπολισία.
1: Όχι, λένε ας πούμε για τον ΟΠΚΠ ότι ο Μηταράκης έστειλε ένα mail ή αυτός έστειλε ένα mail και να πάνε.
2: Για όνομα του Θεού, είναι κατά σειροήν έρχονται τα υποθέσεις στην επιφάνεια και προσπαθώντας να μηθούν τώρα. Αντεπιτίθενται με όλα τα μέσα και με τρόπο ανήθικο.
0: Άρα κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, δεν δείχνουν κίνδυνο. Για ποιο λόγο το κάνουν, αφού όπως λέτε και εσείς οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλοι. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το κάνουν.
2: Γιατί εμείς έχουμε την. Εγώ έχω την εντύπωση και έχουμε την εντύπωση από την εμπειρία που έχουμε ότι ανεξάρτητα τι λένε σήμερα οι δημοσκοπήσεις, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ανατραπούν τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες. Και αυτό το ξέρουν στο μαξίλι. Και μένει όλο το σύστημα τώρα να βάλουμε το Τσίπρα από τη μια μεριά και τον Ανδρουλάκη να παλεύουν για την δεύτερη θέση. Ο αγώνας για τις εκλογές δεν είναι για την δεύτερη θέση, είναι για την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση παλεύει κάθε κόμμα. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν τις σεβόμαστε και τις διαβάζουμε. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη που αφορά το να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία που είναι πια όνειρος για τον τόπο.
0: Εννοείται ότι και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή την αντιπαράθεση έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, έχει και εκεί πίσω, από εκεί κρύβεται η κυβέρνηση.
2: Όχι, υπάρχει.
0: Μια αντιπαράθεση ψηλών τώρα, δεν έχετε δει κι εσείς.
2: Υπάρχει επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, όπως δικαιούται να το κάνει, να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά επισημαίνει αυτό που έχει γίνει τόσο πρόσφατα. Δηλαδή, ότι ήρθε με ένα νόμο και ένα. Άρθρο να διώξει την Τρόικα και αντί γι' αυτό οδήγησε την Ελλάδα σε περιπέτειες. Ότι αν δεν ήμασταν εμείς εκείνο τον Ιούλιο, η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει. Ότι ήρθε το τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με 90 δισεκατομμύρια επιπλέον. Ότι χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τα θέματα της Νοβάρτης και με την δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, ας πούμε, ή τα θέματα των αδειών στις τηλεοράσεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη πρακτική. Αν τώρα ο ελληνικός λαός. Τα θυμάται, δεν τα θυμάται, θα το αποφασίσουν οι εκλογείς. Αλλά εμάς δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένο πρόγραμμα, το προβάλλουμε καθημερινά και η συζήτηση γίνεται, φεύγει από εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα που εμείς συνεχώς τα προβάλλουμε και τις θέσεις μας και δεν μπορούν να κρυθούν οι θέσεις μας εύκολα επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε θετική αντιμετώπιση και να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Η διεύρυνση πώς πάει, κύριε Υπουργέ?
2: Πάει μια χαρά και την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα ολομέλεια και μια συμπλήρωση ακόμα με αρκετά άτομα. Και αμέσως μετά ξεκινάνε και κεντρικές και περιφερειακές εκδηλώσεις.
1: Μακάρι, μακάρι, ωραία, να πάτε καλά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να το ξέρετε, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία που την καταλαβαίνω ότι γίνεται και στην κοινωνία. Δεν είμαι πολιτική.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει τους στόχους.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Σκανδαλίδης, πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-14.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
17: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
17: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
22: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
23: Μάμα μία!
22: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
25: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
25: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
24: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
25: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Η Αυστραλία λοιπόν, με αξιώσεις έρχεται η κοπελίτσα.
1: Η κοπελίτσα.
0: Πώς το λένε το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εκτιμούμε, θα το δω.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι.
1: Και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, βεβαίως ωραία φωνή. Πρωτίστω ωραία φωνή. Αλλά να πω τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Ναι, Νίκο. Κάτι που είναι άσχετο θα
0: κάνουμε. Ένα από τα πιο σύγχρονα. κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη Σπάρτη. Το έβλεπα προχθές, τώρα επειδή μιλούσαμε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Το Ίδρυμα Νιάρχος, από τα πιο σύγχρονα.
1: Α, δεν το θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Ρίστα, θα είναι μονόκλινα και δίκλινα μόνο τα κομμάτια.
1: Πότε θα είναι έτοιμο.
0: Και ψάχνουμε γιατρούς. 22 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ψάχνουν γιατρούς.
1: Το πλαίσιο φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ας πάνε, δίνουν κίνητρα. Θα τελειώσει.
1: Το θέμα είναι τα κίνητρα και τα χρήματα, Βρενικό, για να
0: θα
1: πάει
0: τελειώσει με το καλό του νοσοκομείου. Πάντω ξαναλέω.
1: Δηλαδή είναι κοντά στο να τελειώσει. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Με ρυθμούς τρομερούς προχωρά. Θα είναι από τα. Αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Φαντάζομαι ότι το δύσκολο είναι εκεί υπάρχει πρόβλημα πάντα με τους παθολόγους, το ξέρεις. Οι παθολόγοι είναι οι.
0: Ας πάνε οι φίλοι μας, οι γιατροί, οι φίλοι μου και οι νοσηλευτές, ας δηλώσουν συμμετοχή στη Σπάρτη.
1: Αν είναι τα κίνητρα τέτοια.
0: Είναι και ωραίο μέρος στη Σπάρτη. Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Ναι,
0: θα κάνουν και τα μπάνια τους στο Γήθιο το καλοκαίρι. Να δίνω εγώ επιπλέον κίνητρα. Δίνω εγώ άλλα κίνητρα.
1: Ναι, θέλουν οικονομικά κίνητρα οι άνθρωποι. Οικονομικά τους ενδιαφέρουν. Μετά το τι θα κάνεις εσύ αν θα τους πας στο Γήθιο να φάνε ψαράκι. Είναι το τελευταίο.
0: Ναι, ναι. Πάντως,
1: γιατί πρέπει να πάρουν τις οικογένειές τους. Κάτω έχει μια συγκεκριμένη.
0: Εκτός
1: αν έχει γιατρούς εκεί.
0: Επειδή είμαι από εκεί και εγώ, ας πούμε. Αλλά δεν το λέω για αυτό.
1: Μα μόνο για αυτόν τον τόπο μας μιλάς.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα.
0: Ας πάνε οι γιατροί, αν θεωρούν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλες περιοχές. Αλλά κυρίως για τη Σπάρτη, ο Νιάρχος κάνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο και αν μπορούν. Ξέρεις πόσο είναι από την Αθήνα, Ρίτσα, 2 ώρες.
1: Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί να θέλουν να πάρουν και τις οικογένειές τους, θέλουν κάποια κίνητρα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν είναι της περιοχής, μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γιατροί, που είναι από τόπος καταγωγής εκεί, που είναι από, ή γύρω από εκεί. Οπότε είναι κίνητρο μόνο του αυτό.
0: Πάντως θα το κάνουν. Και να βγει η διοίκηση, άμα θέλει, από το νοσοκομείο της Σπάρτης, να βγουν, να μας μιλήσουν μια μέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και οι γιατροί.
1: Έχετε κάτι άλλο ανοιχτό στη Σπάρτη,
0: όχι,
1: γύρω εκεί, κοντά, να που θέλετε να λύσουμε
0: εκεί,
1: εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά.
1: Ναι, αν θέλετε να λύσουμε, εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Τα ενίκια πάντως είναι χαμηλά. Να, άρε Κατερίνα Χαραλαμπάκου. Κυρία Χαραλαμπάκου, καλημέρα Κατερίνα, που κάνει το ιατρικό.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Τα ενίκια είναι χαμηλά στη Σπάρτη, λέει η Κατερίνα. Θα σου πω εγώ, 400-500 ευρώ μπορεί να βρει 90 τετραγωνικά.
1: Δηλαδή, είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ψηλά τα ενίκια.
1: Εντάξει.
0: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, γιατί θέλουν προκηρυχθεί θέσεις.
1: Να δουν και τα κίνητρα, να δουν τα μισθολογικά κίνητρα, ναι. Γιατί πάνε με οικογένειες οι άνθρωποι κάτω.
0: Έτσι, έτσι. Και άλλα πολλά βεβαίως. Θα πάνε να δουν και το Μιστρά, να μου πεις, άμα μείνουν χρόνια.
1: Θα ξεκινήσουν στο νοσοκομείο και εκδρομές ημερήσιες γύρω-γύρω.
0: Αμέ.
1: Έλα, Νίκο.

Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσοχή.

Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr.

Και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα, από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μικροδιάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο.

0: Μαρινάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
1: Α, και...
3: Εννοείται.
1: Με...
3: Ξέρω.
1: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις

0: πελάτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι, αυτός τώρα ξεσπάει ένας πόλεμος πάλι και ρωτώ εκ προημίου αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές με τόσο τοξικό κλίμα και αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγόρησε για τα ενίκια που παίρνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Έτσι θα πάμε τώρα προς τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μία παράπλευρη απώλεια, θα λέγα. Γιατί δεν είναι και, πώς να σας το πω, το να ψάχνουμε παραμέτρους για να τροφοδοτούμε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί καθόλου. Πριν από 3-4 μέρες προέκυψε θέμα με το αδήλωτο εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα προκύπτει θέμα με τα μισθώματα που εισπράττει. Δεν συμφωνώ με αυτού του είδους την πολιτική σε εισαγωγικά. Έδωσε μια επαρκή απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τα μισθώματα από ό,τι διάβασα. Διαγώνια την ανακοίνωση του. Έγινε πολλαπλή διαγωνισμή, κατακυρώθηκε κάπου κτλ. Δεν ξέρω εάν, δηλαδή, εγώ κάνω και την άλλη σκέψη, κύριε Ρογκάκο. Mm-hmm. Δεν έχει, ας πούμε, πολιτικά επιχειρήματα ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση να αντικρούσει, να αντιπαρατεθεί με το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επινοεί, εφευρίσκει, ανακαλύπτει, αν θέλετε, εξωπολιτικές παραμέτρους. Τουλάχιστον εγώ, όχι απλώς δεν υιοθετώ, είμαι ριζικά απέναντι σε αυτές τις λογικές.
0: Βέβαια και από την πλευρά τώρα ξέρετε τι είναι την κυβέρνηση. Σου λέει τώρα, όταν και εσείς ασχολείστε με ίσονο σημασίας θέματα, δηλαδή με το αν έστειλε ο Μηταράκης ένα mail για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έστειλε ο Τσιάρας ένα mail κτλ. Θα τα λουστείτε, σου λέει και αυτά τώρα κι εσείς.
1: Είναι συγκρίνει ανώμια πράγματα, με την έννοια ότι αυτό αποτελέσαν αποδεικτικό υλικό για να συνταγεί ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι που το ανακάλυψε το mail ξαφνικά ο Ξανθόπουλος από μια διαρροή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κάνει πολιτικό θέμα στη Βουλή. Εδώ υπήρχε μια δικογραφία η οποία αξιολόγησε, εκτίμησε κάποιο αποδεικτικό υλικό και λέει, ξέρετε, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να έρθουν οι ασυλίες για εκείνους. Άρα είναι ποιοτικά διαφορετικό αυτό και αυτή η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ουσιαστικά δείχνει και το πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θέλει δηλαδή σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, ένα μπλε αμυγός και νεοδημοκρατικό σκάνδαλο για το οποίο έχουν κινηθεί δικαστικές νομικές διαδικασίες, να το αντιρροπήσει με μία με μία προσωποπαγή έτσι αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα εξωπολιτικό ζήτημα για τα προσωπικά, για τα περιουσιακά του δικαιώματα και τα κίνητα του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν και νομίζω ότι και με αυτό που λέει η κυβέρνηση ουσιαστικά εκτίθεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και λίγο στα δικά σας εκεί, τα εσωαριστερά, να τα πω έτσι, να κάνω ένα νεολογισμό. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας έρχεται. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, υπάρχει εκεί και μια, ο κύριος Παπάς έκανε κάποια σχόλια. Τι γίνεται τώρα, θα υπάρξει καμιά συνένωση, θα πάμε όλοι μαζί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχουν δύο προτάσεις σαφείς. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για αυτοδυναμία και άλλη είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή που έχουμε κάνει και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδέκτες ή για να πω δεν έχει ενθουσιώδεις αποδέκτες, εξακολουθεί και παραμένει στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη, που είναι άποψη και της κοινωνίας, δηλαδή των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί κάποιος από την προοδευτική αντιπολίτευση μόνος του να είναι πρώτος το βράδυ των εκλογών. Και η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα, ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τα ποσοστά που συνολικά συγκεντρώνει, ούτε από την πρωθυπουργησιμότητα, ας το πω έτσι, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη, και απομένει ως μοναδική πρόταση αυτό που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνοηθούμε. Σε αυτή την πρόταση από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι βεβαίως απευθύνεται, χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο διατραπέζι, αφορά τον Αλέξη. Αλλά η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καμιά άλλη πρόταση εκτός από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν δεν έχει αποδέκτες, δεν έχει, ας πούμε, ενθουσιώδεις αποδέκτες.
0: Ένα επίσης θέμα το οποίο έχουμε στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη τώρα του κυρίου Τραμπ στην Κίνα. Εδώ μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις, κάναν κάποιες συμφωνίες εμπορικές. Ο Τραμπ λέει εγώ θα τελειώνω με το Ιράν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Σι Τσιπίνγκ να δείχνει τα δόντια του και ο Κινέζος πρόεδρος. Αυτά όλα, αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές, αυτές οι συναντήσεις κορυφαίων ηγετών κτλ. Έχουν κάποιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική? Πώς το βλέπετε?
1: Και κύριε Ρογάκο, θα μπορούσα να μην έχουν. Νομίζω ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Απλώς επειδή είμαστε μέσα στον κυκλώνα, στον πυρήνα μάλλον του κυκλώνα, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού. Και είναι προφανές ότι θα μας επηρεάσουν είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη είναι το αν και κατά πόσον η Ελλάδα, η κυβέρνηση συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που είναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιληφθεί την πυκνότητα των αλλαγών και να χαράξει μια στρατηγική πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική της αυτονομίας είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ως ενότητα κρατών και ως αξιακό σύστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι διαποτισμένος με τις αρχές της αναλυτικής αριστεράς, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά ούτε βέβαια και το αυταρχικό σύστημα του κινέζικου κομμουνισμού, πώς να το πούμε, του κινέζικου καπιταλισμού, είναι λύση για τα προβλήματα της οικουμένης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, αναδεικνύεται με εναργέστατο τρόπο η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την πολιτική της αυτονομία, έτσι ώστε να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση όπως τη θέλει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αλλά να είναι μια πολιτική ένωση ανεξάρτητων κρατών.
0: Κύριε Ξανθόπουλο, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρογκάκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παπαδημητρίου, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας τα πούνε εδώ όλα τα ωραία τα δικά τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο. 10 η ώρα, done. Θα είμαστε μαζί σας. Και επειδή βλέπω και τον Νιφλή έξω τώρα με τον Παπαδάκη, είπα εγώ για την κεντροαριστερά, είπα για τη συνένωση. Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Γεια χαρά!
1: Real FM.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όσοι αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, το κόλπο με τις μαϊμού θεραπείες από φυσικοθεραπευτή και ορθοπαιδικούς, τα ψεύτικα παραπεμπτικά και η ζημιά για το δημόσιο που ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ποια προϊόντα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους? Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους που λήγει στα τέλη Ιουνίου. Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες η Ελλάδα, αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης, αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικά.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
15: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
14: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
15: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
15: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
14: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
15: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
14: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
16: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

0: Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς, χωρίς ούτε ένα φιλί. Μια καλή νύχτα μονάχα αρκεί. Άσε στο χολ το κλειδί.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
4: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει στο ψιλόρι.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Σάχρο το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
6: Το έχεις.
5: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
10: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
11: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
10: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχο. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM. Στους 103,3.

Όλοι οι άνθρωποι ποθούν, πράγματα όρατα να δουν. Έτσι κι εγώ ποθώ την δική σου αγάπη. Σαν το σπουργίτι το νερό, όπου κυλάς ακολουθώ. Και κάθε κάθος πρέπει μέσα μου ανατράπει. Έρωτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε, γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει, ποιητή, σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει.

στον τρελό και ο πνιγμένος στον πνιγμό δεν τον φοβάται και γι' αυτό ποτέ δεν χάνει. Ερώτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε, γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει ποιητή σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει.

δεν θα έπρεπε γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυση. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και γυρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-410-83-113.
5: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώς το ψιλορί.
6: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
7: Λατό FM, στους 103,3.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

0: μαζί.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
5: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
5: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
5: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
8: Η ώρα είναι 2.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφω τη στιγμή.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ. Θα αναφορούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χαρά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού.

0: μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Και τώρα.
6: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
7: αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28 41 0 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 41 0 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
5: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και λέει, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει λιώστο ψηλό.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάκη.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς Ιταλικά.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
4: Έλα γόρι μου, έλα.
3: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: 100FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

καλησπέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και κάπου εδώ το Ηράκλειο αρχίζει να ξεκουμπώνει λίγο το πουκάμισο της εβδομάδας, να παίρνει μια μικρή ανάσα, να κοιτάζει το ρολόι με εκείνο το ύφος που λέει άντε λίγο ακόμα και μετά δε με ξέρεις, δε σε ξέρω. Γιατί η Παρασκευή δεν είναι απλώς μια μέρα, είναι το σημείο που η εβδομάδα σταματά να κάνει τον αυστηρό δάσκαλο και αρχίζει να μοιάζει με εκείνο τον κολλητούλη που σου λέει έλα πάμε μια βόλτα και βλέπουμε. Εδώ είμαστε, Παρασκευή απόγευμα, η μέρα που ακόμα και ο καφές έχει καλύτερη γεύση, η μέρα που τα μηνύματα στο κινητό δεν λένε πια μόνο πού είσαι, λένε και πού πάμε. Παρασκευή λοιπόν, 15 Μαΐου του 2026, είναι η 135η ημέρα του χρόνου. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6 και 4 και θα δύσει γύρω στις 8 και 16. Δηλαδή η μέρα μας δίνει το φως της απλόχερα, λες και ξέρει ότι μετά από τέτοια εβδομάδα χρειαζόμαστε όλοι λίγο παραπάνω ήλιο, ε. Σήμερα γιορτάζουν ο Αχίλλειος, ο Παχώμιος και η Καλή. Οπότε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν να είναι γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί. Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο κινείται σε ήπιο ανοιξιάτικο mood με νεφώσεις και ήλιο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 23 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοδυτικά μέταση στα 3 μποφόρ. Να μην ξέρεις αν πρέπει να πάρεις ζακέτα ή γυαλιά ηλίου. Πάρτε και τα δύο. Και το Σαββατοκύριακο που έρχεται μας κλείνει το μάτι. Το Σάββατο ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, την Κυριακή κρατάει μία πιο ήρεμη φωτεινή διάθεση. Καλά θα πάει. Στα νέα τώρα του Ηρακλείου και της Κρήτης, κρατάμε πρώτα τη σοβαρή πλευρά της ημέρας. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, μια υπόθεση που δεν θέλει φωνές, δεν θέλει υπερβολές, θέλει σιωπή, σεβασμό και δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχουν ειδήσεις που δεν τις περνάς γρήγορα στον αέρα, τις λες και χαμηλώνεις λίγο τη φωνή. Στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Αμουδάρα είχαμε επίσης συλλήψεις για υπόθεση με πλαστά χαρτονομίσματα. Υπάρχουν και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης, οπότε αν σε κάποια γειτονιά σβήσουν τα φώτα, μην πανικοβληθείτε. Μπορεί να είναι η ΔΕΔΙΕ, μπορεί να είναι ρομαντισμός ή μπορεί να είστε η άτυχη της ημέρας. Στους δρόμους συνεχίζονται και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών. Να πούμε τώρα και κάτι πιο καθημερινό, αλλά πολύ σοβαρό. Γιατί καμιά φορά η επικινδυνότητα δεν είναι μόνο στις μεγάλες λεωφόρους, τα πολλά χιλιόμετρα, στις κακές προσπεράσεις ή στους οδηγούς που νομίζουν ότι ο δρόμος είναι πίστα αυτοκινήτων. Πίστα αυτοκινήτων είπα, πίστα ταχύτητας. Μια φορά ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στη γειτονιά μας, στον δρόμο που περνάμε κάθε μέρα, στο σημείο που νομίζουμε ότι το ξέρουμε με κλειστά μάτια. Και συγκεκριμένα μιλάω για τα σαμαράκια που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους ώστε οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα. Και να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, τα σαμαράκια χρειάζονται μέσα στις γειτονιές, κοντά σε σπίτια, σε παιδιά, σε ηλικιωμένους,
σε ανθρώπους που περπατούν, η ταχύτητα πρέπει να ελαττώνεται και να κόβεται. Όμως, όταν ένα σαμαράκι δεν φαίνεται καλά, όταν δεν έχει σωστή σήμανση, όταν δεν έχει επαρκή φωτισμό, όταν το βράδυ ο οδηγός το βλέπει την τελευταία στιγμή, τότε το μέτρο που μπήκε για ασφάλεια μπορεί να γίνει το ίδιο επικίνδυνο. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Σε γειτονιά της πόλης έχουν ήδη γίνει δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, όχι επειδή οι οδηγοί ήθελαν απαραίτητα να τρέξουν, αλλά επειδή τα σαμαράκια δεν φαίνονται έγκαιρα. Και όταν κάτι δεν φαίνεται στο δρόμο, ειδικά τη νύχτα, τότε δεν είναι απλώς ατέλεια, είναι παγίδα. Γι' αυτό απευθύνω μια παράκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα, προς το Δήμο, προς την τεχνική υπηρεσία, προς όσους έχουν την ευθύνη της οδικής ασφάλειας, να γίνει άμεσα έλεγχος στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί τα σαμαράκια, να υπάρχει καθαρή προειδοποιητική σήμανση πριν από αυτά, να υπάρχει έντονη διαγράμμιση πάνω στο οδόστρωμα, να υπάρχει σωστός φωτισμός, να τοποθετηθούν αντανακλαστικά στοιχεία, ώστε από αυτά που πολλοί ξέρουμε ως μάτια της γάτας, αυτά που μπαίνουν στις διαγραμμίσεις, ώστε ο οδηγός να τα βλέπει από απόσταση και να μειώνει ταχύτητα με ασφάλεια. Δεν ζητάει κανείς να φύγουν τα σαμαράκια, δεν ζητά κανείς να ανοίξει ο δρόμος για να περνάνε τα αυτοκίνητα σαν βολίδες. Το αντίθετο, ζητάμε τα μέτρα ασφαλείας να είναι πραγματικά ασφαλή. Ας το προλάβουμε λοιπόν πριν γίνει και άλλο ατύχημα, πριν χτυπήσει άλλος άνθρωπος, πριν βρεθούμε πάλι να λέμε το γνωστό ελληνικό, έπρεπε να είχε γίνει κάτι νωρίτερα. Γιατί το νωρίτερα είναι τώρα.

Από την άλλη έχουμε και καλά νέα. Η Κρήτη παραμένει δυνατά στο χάρτη των καθαρών ακτών με 154 γαλάζιες σημαίες για το 26 και η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με 37 βραβευμένες ακτές. Δηλαδή το νησί μας λέει έχω θάλασσα, έχω ήλιο, έχω παραλίες. Εσύ φέρε μόνο καλή παρέα και μην αφήσεις σκουπίδια στην άμμο. Και πολιτιστικά το Ηράκλειο έχει πράγματα να δώσει. Ξεκινάει πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις επόμενες μέρες με μουσικές παραστάσεις, δράσεις και απόψε ξεχωρίζει και η μουσικοθεατρική παράσταση ντοκουμέντο για το θρυλικό λιράρι Ροδινό στο ασύλιο του προμαχώνα του Ιησού. Γιατί εδώ στην Κρήτη η λύρα δεν είναι απλώς όργανο, είναι χαρακτήρας, είναι ιστορία, είναι ρίζα, είναι εκείνο το πράγμα που μπαίνει στην ψυχή και σου λέει ότι κι αν έγινες, μέσα σου πάντα θα υπάρχει η Κρήτη. Και τώρα, εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρει να κάνει το ραδιόφωνο όταν γίνεται σωστά. Θα πάρουμε την Παρασκευούλα από το χέρι, θα της βάλουμε μουσική, θα της δώσουμε ρυθμό, θα της φορέσουμε λίγο χαμόγελο, λίγο ειρωνία, λίγη αλήθεια και θα την αφήσουμε να πάει προς το Σαββατοκύριακο χωρίς να ζητήσει άδεια από κανέναν. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λάτο FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicocanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, όπως ο φίλος μου ο Στέφανος, ο καλύτερος ακροατής μας. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο διαφορετικά. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810-360-260, εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κιόλας. Παρτανάσα, χαλαρώστε τους ώμους γιατί από εδώ και πέρα η Παρασκευούλα έχει μουσική. Γιατί Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Και τώρα πάμε σε μια φωνή που κουβαλάει μεγάλη ιστορία πίσω της. Από τους Led Zeppelin σε μια solo διαδρομή, γεμάτη δρόμο, μοναξιά και ανοιχτό ορίζοντα. Robert Plant και Big Log. Μετά του Zeppelin, ο Robert Plant θα μπορούσε εύκολα να περάσει τη ζωή του ανακυκλώνοντας τον θρύλο του. Δεν το έκανε. Το Big Log κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ The Principle of Moment το 1983 και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά solo τραγούδια του. Το Big Log είναι τραγούδι δρόμου, όχι του δρόμου με χάρτη και GPS, του δρόμου που παίρνεις όταν δεν θέλεις να εξηγήσεις σε κανέναν γιατί έφυγες.

Μεξικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας, που αποτελείται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν αποτύπωμα στο δρόμο και στην πόλη. Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεμπάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεμπάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πως ό,τι χτίζεται σωστά αντέχει στο χρόνο.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Χένιε σου ξεβγάνει.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Και από τη μελαγχολία των σχέσεων πάμε σε ένα τραγούδι που ψάχνει τον ήλιο. Σουπ και το She Hand Set Out to Find the Sun. Η Σουπ είναι νορβηγικό σχήμα με progressive και art rock κατεύθυνση. Δηλαδή μουσική που δεν βιάζεται, δεν μικραίνει για να χωρέσει σε φόρμα και δεν ζητάει συγγνώμη αν κρατάει 8 λεπτά. Ο τίτλος σημαίνει «Είχα ξεκινήσει να βρει τον ήλιο» και κάπου εδώ γελάει ο ρετλιώτης.

Η βάση είναι το γνωστό τραγούδι το Kings of Leon, η εκδοχή των Aaron Descendrent παίρνει τη χαρακτηριστική φωνητική γραμμή και τη βάζει πάνω σε Afro House ρυθμό. Ο τίτλος σημαίνει «Χρειάζομαι κάποιον».

Στέφανε, πού σε πετυχαίνουμε? Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάκη. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Στέλλα. Καλή υπομονή, Στέλλα. Η Εύη μας λέει ότι θέλει ένα κομμάτι για να τη φτιάξει τη διάθεση. Δύσκολη είσαι, Εύη, δύσκολη. Καλησπέρα, Μαρία μου. Τα άκουσες, ε? Προσοχή, προσοχή στην οδήγηση. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Η οποία κάνει τη γυμναστική της.

0: Ελληνικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας, που αποτελείται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9. Και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαος, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
6: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
5: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: Ζωστό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το βουλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδι και γρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Μίλες ελπίδες μου δώσε.
0: Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε το τεχνική σαν-στοπ Άνδρεας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι, ράδιος Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με τον Άρχοντα τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Είναι ζωντανή ηχογράφηση, ενώ εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο messenger της εκπομπής, είναι Ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα ακούσουμε όμως πιο πρώτα κάτι άλλο. Επιμένει. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Ματινάδες από την αξέχαστη την Άννα τη Χαλεπάκη. Το χρώμα της Ανατολής την ώρα που χαράζει παίρνει η καρδιά μου στο όνειρο και σε σφιχτά αγκαλιάζει. Όνειρα πλάθη η καρδιά και η σκέψη τα στολίζει για μια αγάπη αληθινή που ελπίδες τη γεμίζει. Εγώ για σένα όνειρα έχω χιλιάδες κάνει, μα τάραξες και πνίγει καν στου πόνου το λιμάνι. Χρώμα γυρεύω τσιχαράς να βάλω στο όνειρό μου. Γκρίζω μη μείνει κι άχαρο κι το παράπονο μου. Όνειρα χίλια χτίζουνε τα μάτια σου για μένα, όντε τα δω χαρούμενα και τρεις ευτυχισμένα. Κάθε ματιά σου δύναμη δίνει στα όνειρά μου και ευτυχισμένη γίνεται αμέσως η καρδιά μου.

Γεια σου τεράστια Μανώλη Κρητικόπουλε. Γράφει ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος. Όψα σε μπήκα σε κλεισά, σ' όνειρο μπερδεμένο. Κι είδα σταυρό, μα αντί Χριστό, εμένα σταυρωμένο. Η ντάπες πάλι φίλε Μανώλη.

Λοιπόν, ματινάδες για τη φιλία. Από το βιβλίο της φίλης μας της Μαρίας της Αδρουλάκη με τίτλο «Η ψυχή μου μέσα από μια ματινάδα». Γράφει η Μαρία. Έχω και κάμα... Ρέγω με τις φιλότιμους τους ανθρώπους που μοιράζουν και στη φιλία στο βωμό ξέρουν να θυσιάζουν. Δεν ήμουν ποτέ κριτής κι ούτε ποτέ θα γίνω. Μα φίλος σου είμαι μπιστικός και συμβουλές σου δίνω. Η αγάπη από τις φίλους μου, χρυσός σταυρός μαζί μου. Νιώθω στιγμές πως γίνονται κίνητρο στη ζωή μου. Το να θωρείς το φίλο σου, να γίνεται εχθρό σου, καλιά να σου κρεμάσουνε την όψη στο λαιμό σου. Το διάβασα λάθος. Ξαναπάμε τη ματινάδα, γιατί είναι πολύ σοβαρή ματινάδα, τεράστια. Το να θωρείς το φίλο σου, να γίνεται εχθρό σου, καλιά να σου κρεμάσουνε τον όφι στο λαιμό σου. Αγαπημένη φίλη μου, σε θρόνο σε έχω βάλει. Μην κατεβείς, μα κι αν συμβεί, να ξανανεύεις πάλι. Μέσα στα πέντε δάχτυλα, από μετρό τσι φίλους, κρατείς κι εσύ ένα δάχτυλο, μα λόγους έχω χίλιους.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Δάνδολο. Κακή ζωή είχα σήμερα. Κακή. Το κομμάτι αυτό το έχει ζητήσει ο κύριος Δημήτρης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Να του το χαρίσω λοιπόν μαζί με την αγάπη μου.

0: φωτιά σε Χριστό να διορθώσεις οι τίτλους, γιατί...
1: Όπα, γιατί είδα την αγάπη μου και χαμογέλασε μου.
0: Με κάνει χειμένα και λέω βλακίες. Άλλο το σήμερα και άλλο το σήμερο.
1: Λένε πολλοί να σ' αρνηθώ, μικρό μου να σ' αφήσω.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακουρατές σου. Όταν μπορέσεις βάλε σαν έχεις άλλο στην καρδιά. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Το ακούμε το κομμάτι Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή ακρόαση.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλώς σου θέλω, αδερφέ.
0: Γεια σου, Χαραλάμπη.
1: Σε χαιρετώ με τον παλιό χαιρετισμό, φίλε Γιάννη. Ωραίο το τραγούδι που βάλες, δεν ήθελα να στο διακόψω. Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους φίλους, να μην λέω ονόματα, αυτούς που είπα εχθές. Και θα ήθελα να σου πω έτσι μία ρήμα. Ξέρω, με λέει, ίντα θα συμβεί μετά το θάνατό μας. Έτσι λέω τον τίτλο. Και θα πω, φίλε Γιάννη, ξέρεις, το ίντα θα συμβεί μετά το θάνατό σου. Όλοι θα διασκορπιστού χασόφτερα από μπρος σου. Μετά από την κηδεία σου, μέσα σε λίγες ώρες, τα κλάματα θα φύγουνε σαν μπαλωθιά στις σφαίρες. Θα φύγει η οικογένεια, θα ασχοληθούμε άλλα, με φαγοπότη και πιωτά, συγχωρεμούς και άλλα. Θα αρχίξει η επικαιρότητα, δεν μπορούν να έρθω. Οι ώρες δεν μου βγαίνανε και έτσι θα ξεμπερδεύω. Άλλος θα ψάχνει για να βρει, άλλο εις τη δουλειά σου, γιατί του κακοφάνηκε η συμπεριφορά σου. Θα ανοίξουνε, φίλε Γιάννη, και τα σχολιά, θα λείψουν τα παιδιά σου, θα ξεχαστεί και ο νεκρός σπίτι και γειτονιά σου. Πάνω στο μήνα η σύντροφος το σύριαλ δεν χάνει, θα κάτσει και στον καναμπέ να τον απολαμβάνει. Και έτσι όλοι θα σε ξεχνούν, θα πούνε δεν πειράζει, δεν χάνω εγώ το σύριαλ και τι θα πούνε οι άλλοι. Κανείς δεν νοιάστηκε για σε, πώς ήταν η ζωή σου, και θα νοιαστού αν χείρεψες για το τελικανί σου. Οι φίλοι εγεννήκανε, φίλε Γιάννη, πάσπαρος και χαθήκα, και δεν ξαναρωτήθηκα πού είσαι, ήντα γεννήκα. Σαν τόστα φίλοι είναι οι άνθρωποι, καμώνονται ξυνίζουν. Και σου παντί, κι αν σου παντήξουν, λέει, υποθές, δεν σε υπολογίζουν. Και λίγες, οι λίγοι γίνονται κρασί και οι πολλοί είναι ξύδι. Και ξεκαθαρίστηκε η ήρα, λέει, από το ρύζι. Τα αδέλφια συνορίζονται η την κληρονομία και δεν ξαναμονιάζονται ούτε στην εκκλησία. Και τελειώνω με μία. Ετούτα να λέει είναι αληθινά που σήμερα σας γράφω. Έτσι με αναθρέψανε γονείς, παππούδες να έχω. Αυτά, φίλε Γιάννη, κάνε μπαντίδι και μπορείς και έχεις βέβαια αυτό το τραγούδι του Λουδοβίκο. Την πέρα μπάντα του χωριού έρχονται στρατιώτες.
0: Θα το ψάξω και αν το βρούμε θα το παίξουμε.
1: Αν το είσαι, φίλε Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά τα πες, Χαραλάμπη, και εγώ θα προσθέσω μόνο ένα σχόλιο. Ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή πρέπει ο ορθόδοξος χριστιανός, γιατί μόνο αυτή είναι η αληθινή θρησκεία, να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από αυτή τη ζωή ανά πάσα ώρα και στιγμή, στην οποιοδήποτε ηλικία. Οπότε το καλύτερο που έχει να κάνει ο καθένας και η καθεμιά είναι, που είναι ορθόδοξη δηλαδή, είναι να έχει τακτοποιημένα τα αμαρτήματά του.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: ακριβώς.
0: Είναι όλοι. Η καλύτερη δουλειά που μπορεί να κάνει. Ούτε αυτό χωράφια, που, ούτε περιουσίες,
1: ναι,
0: ούτε λεφτά,
1: που
0: ούτε τίποτα.
1: Αυτό που λες τώρα είναι, ούτε ο παπάς μπορεί να το πει σε μια ξεμολόγηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή.
0: Το λένε.
1: Γιατί δεν κατέχομαι.
0: Οι σωστοί το λένε. Οι σωστοί το λένε.

0: θα το χαρίσουμε στον καλό μας φίλο, τον Ορέστη, τον Πασπαράκη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Ζαν, τι κάνεις,
0: καλά? Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα, καλά να είσαι και καλή εκπομπή να συνεχίσεις. Να μας ψυχαγωγήσεις λιγάκι, γιατί είμαστε μέσα και καταλαβαίνεις. Έχουμε μοναξά. Λοιπόν, θα μου βάλεις το σκορδαλό.
0: Ποιο κομμάτι?
1: Άμα θες, βασιλικό στην πόρτα σου, αφιερωμένο σε εσάς, στην οικογένεια, όσα θες βάλει. Βασιλικό στην πόρτα σου.
0: Θα το βάλουμε.
1: Ναι, λοιπόν, αφιερωμένο σε εσάς, στην οικογένειά μου και σε όσους κάνουν ακρόαση.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη.
1: Καλή βραδιά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ζάνη.
0: Καλό
1: καλή
0: βράδυ.
1: Καλή βραδιά. Περιμένω να το βάλεις.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς την Τόνια.
1: Είδα καλησπέρα.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά είμαι κι εγώ. Πάμε να συναντήσω όλο τον κόσμο που ακούει. Ξεκινώ από χαρά, πει το καλό μου φίλο στον Κουστόλα. Να είναι καλά για αυτά που γράφει και για αυτά που λέει. Πόσο δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο γυραγμένος είναι σε αυτά. Πόσο μπράβο, χαρά, που να είσαι καλά. Να έχεις πάντα την υγεία σου, μας καλέ. Λοιπόν, πάμε στην υγεία του φίλου μου. Και απόψε, κάνε μου λίγο τη χάρη να μου βάλει Γιάννη Πετράκη.
0: Θα προσπαθήσουμε, Τόνια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλώς το Μιχάλη.
1: Τι να κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Καλησπέριζω τον Αντώνη τον Κουκενό, τη γυναίκα του τη Μαρία, τον Χαραλάμπη, την Ντόνια, τον Βιτόρο στη Γερμανία και γενικά όσους ακούν, αλλά τώρα δεν θέλουν. Κι άμα θες, βάλε ένα τραγούδι του Κουκενού.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι
0: καλά.
1: Καλό
0: σου βράδυ.
1: Γεια.
0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογος

0: Μητρόπολης από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Αγροπαϊκό ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
2: Τι λέει
1: ρε Δημιο, τρελάδι και τρελάδι. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
1: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωραία, Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό φίλο τον Γιώργη το Λεκάκι. Δέντρο. Ευχαρισμένο από την κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι, στην οικογένειά της και σε όλο το ακροατήριο.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Να αφήσουμε να παίξει μια το τραγούδι ή να το συνεχίσουμε.
0: Όπως θες, κυρία Καλετάκη.
1: Λυπούμε τώρα όταν έχει κανείς ζητήξει τραγούδια, αλλά πάει και χρόνο και πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Όλη η εκπομπή είναι τραγούδια, δεν μπορούμε αλλιώς.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου κύριε Γιάννη σε εσάς, την οικογένειά σας, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον ξάδερφο τον Γιάννη, τον φίλο τον καλό. Χαιρετώ όλους τις προλαλήσαντες από τον κύριο Χαραλάμπη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, χαιρετώ την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Σταρκαλοπόρη, την κυρία Μαρία, την κυρία Δέσποινα, την Ιεράπετρα, την Ιωάννα με τον Αντώνη στην Άρβη, όλες τις κυρίες στον Τυμπάκη, από την κυρία Άννα τη Μιχαλάκη, τις κυρίες Ελένες, την κυρία Μαρίκα, τον Αντωνιό, κυρία Ευγενία. Τα παιδιά μου, και επειδή είναι σήμερα, λέει, και Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, χαιρετώ όλη μου την οικογένεια, παιδιά, εγγόνια, δισεγγόνια και όλο τον κόσμο απανταχού, και την όμορφη μας Νάξο που σίγουρα θα στείλουν και αυτοί τα χαιρετίσματά τους.
0: Σου τα στέλνουν κάθε βράδυ.
1: Βέβαια, βέβαια, απαραίτητο, και σ' ακούω και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την Αργυρό, τον Δημήτρη που ακούν αυτή την ώρα στο Τορόντο, τη Χρυσούλα στο Μπρούκλιν, τη κυρία Ελένη και όλους τους εγκεμένους μας απανταχούς στην Οικουμένη. Και θα πω λίγα λόγια, επειδή είναι της οικογένειας σήμερα, θα πω κύριε Γιάννη ότι μεγάλο, λέει, δώρο του Θεού σε αυτή τη γη να ζήσεις και μια σωστή οικογένεια στο μέλλον να αποκτήσεις. Δύο νέοι για να σμίγουν με άλλους χαρακτήρες, να ξεκινούν τη ζωή με όνειρα και ελπίδες, να γλυκοζευγαρώνουν ως άντα χελιδόνια, να τάσουν ο γης σταλού ευτυχισμένα χρόνια. Ο έροντας το σεκλουθά και ξεκινούν το χτίρι και πίνουνε κρυγιό νερό στ' αγάπη στο ποτήρι, και ύστερα σιγά σιγά όσο περνούν τα χρόνια, όπως έλεγαν κι οι παλιοί, έρχονται και τα φρόνια. Ντακέρνε με μαστοριά να χτίσουν τη φωλιά τους, να βάλουν την αγάπη τους κι ύστερα τα παιδιά τους. Ως λέει ο νόμος του Θεού, οικοδομή να χτίσεις και μια σωστή οικογένεια στο μέλλον να αποκτήσεις. Πάντα την κατανόηση θέλει αυτό το χτίρι, για να μην πιεις αργότερα του πόνου το ποτήρι. Θέλει την πίστη στο Θεό, το σεβασμό, το γέλιο, συγγνώμη στα λάθη μας, αγάπη το θεμέλιο. Σαν έχει η οικοδομή όλα ετού τα βάση, ουρανοξύστης θα γεννείς στον ουρανό να φτάσει. Θέλει μεγάλο σεβασμό να έχει ο γης τον άλλο, και να πατεί με σύνεση τη ανθρωπιά στο δάλο. Αν Θεέ μου τα κατάφερα, εσύ κατέχεις μόνο, γιατί με τη βοήθεια σου προσπάθησα στον χρόνο. Πλούτη λεφτά δεν πόχτησα, μέσα στα χρονικά μου μόνο μια οικογένεια αφήνω και τα γραφτά μου. Αυτά τα δυο απόκτα στη ζωή μου, τίποτα
0: μπράβο
1: άλλο.
0: Μπράβο σας κυρία Μαρία, μπράβο σας. Μπράβο σας.
1: Αυτά απόκτα κύριε Γιάννη, και τα αφήνω σε αυτή τη ζωή όταν φύγω. Με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Και να είμαστε όλοι καλά, να σμίγουμε με αγάπη και υγεία και στου Θεού το δρόμο. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.
0: Και εσείς, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Ζάνη, συγγνώμη, αυτό ξαναπαίρνω.
0: Πείτε μας.
1: Ναι, κύριε Ζάνη.
0: Πείτε μας, κυρία
1: Ακούτε.
0: Ελένη.
1: Μ' ακούτε, συγγνώμη, αυτό ξαναπαίρνω.
0: Σας ακούμε, καθαρά.
1: Είναι σε εσάς, τα αγώνια μου που μένε σε μοίρες και σε όσους κάνουν ακρόαση και να βάλεις μετά την Πετροπέρδικα στη καλεντάκη.
0: Θα ακούσουμε τώρα το βασιλικό, ναι, στην πόρτα σου και θα δούμε παρακάτω, ναι, κυρία Ελένη.
1: Μετά
0: να είστε καλά.
1: Θες, βάλαμε την Πετροπέρδικα για την
0: να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

θέλω να εξηγήσω κάτι με όλο το σεβασμό. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές, κατά την άποψή μου είναι οι περισσότεροι που ακούνε και δεν παίρνουν τηλέφωνο ή δεν στέλνουν μήνυμα. Θα πρέπει να σεβόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους. Ένα κομμάτι νομίζω ότι φτάνει να ζητήσουμε. Όχι, και δεν θέλω να βάλω την Πετροπέρδικα για την κυρία Καλεδάκη, προς Θεού.

Να πούμε μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Τρανουδάκη, μας ακούει από την Άξο. Γράφει στο μήνυμα τον Νίκος: καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη. Να σε καλά Νίκο, αλλά θα ήθελα να περιορίσει εκείνο το κύριο να το εξαλείψει ολότενα. Όσο αφορά το δικό μου πρόσωπο, προτιμώ το και το Γιάννη. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Μπαμπά, μπαμπακά.
4: Σηκώνομαι.
9: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
4: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
11: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
10: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατο FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Στο βιολί και στο τραγούδι ο Νίκος ο Πρινιωδάκης. Στο λαούτο και στο τραγούδι ο Δημήτρης ο Νικάκης. Ο Παναγιώτης ο Βασιλάκης στην κιθάρα. Και ο Γιώργος ο Κατζηγαλάκης στον μπάσο. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 21 Δεκάτου 2025. Να το χαρίσω στο φίλο του Κωστή. Στη σειδεία που το ζήτησε. Ζήτησε να ακούσει Νίκο Πρινιωτάκη.

0: πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαστε καλά.
0: Μια χαρά εσείς.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα αφιερώσω στα παιδιά μου, σε όλα μου τα παιδιά με την αγάπη μου. Θα αφιερώσω εδώ στις κοπέλες, τώρα να πω όνομα δεν φαίνε, τέλος πάντων.
0: Όπως νομίζετε.
1: Ναι, στις κοπέλες εδώ που σας ακούμε.
0: Από ποια περιοχή?
1: Από Αλικαρνασσό. Υπάγομαι Αλικαρνασσό.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, και θα ήθελα να αφιερώσω με ένα τραγούδι τούτο το μήνα που αφιερώνω στα εγγονάκια μου ιδιαιτέρως και εδώ στην παρέα μου.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή συνέχεια κύριε Γιάννη.
0: Οπότε
1: να είστε
0: δηλαδή
1: καλά.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι για το Μάη.
1: Μπράβο, κάτι τέτοιο.
0: Αφού είπατε τούτο το μήνα.
1: Εννοείται. Έλα βρε κύριε Γιάννη τώρα. Τι είναι αυτό που μου λέει? Με μπέρδεψες, με μπέρδεψες. Θα σε μαλώσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, ναι, αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρία.
1: Καλό βράδυ, καλή βραδιά να περάσουμε όλοι και όλος ο κόσμος. Να είμαστε καλά. Με υγεία και αγάπη και στην οικογένειά σας, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία.
2: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Μου βάλω τα ακουστία δύο φορές μέρες, αλλά...
0: Εγώ, να πω την αλήθεια, λέω, τι έγινε κυρία Μαρία? Περαστικά σας.
2: Δεν μπορούσα να μιλήσω. Λοιπόν, καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο, από τον Τιμπάκη, την Ευγενία, την κυρία Μαρίκα, τον κύριο Κουκλινό, τον κύριο Υγεία, την κυρία Δέσποινα, την Κατερίνα, την κυρία Καλεντάκη, την Τόνια, τον Χαργάμπη, την κυρία Μαρία την αγαπημένη μου, την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Σημεία, και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι, το σπίτι του κυρού μου.
0: Μιχάλης Γκρινιζάκης.
2: Ναι. Λοιπόν, και στην οικογένειά σου, τον πατέρα σου, πολλά χαιρετίσματα, τη μάνα σου. Να είστε καλά όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και εσείς κυρία Μαρία, τα χαιρετίσματά μας στο Αργαλοχώρι.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο και φώτιση.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.

Συνεχίζουμε. Μαντινάδες. Τρεις καλοί φίλοι. Μανώλης Ρασιδάκης. Γιάννης και Μιχάλης Πετσάκης. Για όλους εσάς που μας ακούτε ξεχωριστά στην Τόνια στο Ηράκλειο.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Εύχομαι καλό Παρασαββατοκύριακο σε όλο το ακροατήριό σου, ιδιαίτερα στην Ελένη, στο Νέα Υόρκη, στο Μπασταράκι, στο Καραλάμπι, στο Κουκκινό, στο Ηλία, στο Δημαίο τον Κώστα, στο Σαμαροστελή, στη Καλεντάκη, στη Γοντικάκη, στη Κατερίνα, στη Δέσποινα, στη Ευγενία, στη Μαρία, στην Τόνια, στην Εφημεία και σε όλο το κρατήριό σου. Κι αν μπορείς βάλε φαράγγια κακοδιάβατα με το καμπρί. Και το χαρίζω σε όλους και στον αδερφό σου και στο Μιχάλη του Κουστινόγουτράτη σε εσένα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
1: Καλό Παρασαββατοκύριακο σε όλο το κρατήριό σου.
0: Να είστε καλά, τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία. Να είστε καλά.
1: Επίσης, Γιάννη.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Ευρωπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Θημίου, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό μας φίλο τον Αντώνη τον Κουκλινό σε ζωντανή ηχογράφηση. Είναι με τους αδερφούς Παπαδάκη, τον Μανώλη τον Παπαδάκη, η Μανιά, στη λίρα και στο τραγούδι, και τον αδερφό του τον Στέλιο, τον Παπαδάκη. Κέντρο Μελίνα 1986. Να το χαρίσουμε στο φίλο μας, τον Μιχάλη στον Κουτζουρά, στην Ιεράπετρα, στη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη, και την καλή μας φίλη με την οικογένειά της, την Ευαγγελία Τηγιαπιτζάκη, μας ακούνε από το Ρέθιμο.

Πάμε να ακούσουμε τούτο το μήνα με τον Κωστή το Βερδινάκι. Η γλυκιά Μαρία από Ηράκλειο, την ακούσατε προηγουμένως στον αέρα. Χαρίζει στην οικογένειά της και στις φίλες της.

0: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.
1: Ακούμε Μιχάλη Γκρινιαζάκη, το σπίτι του κυρού μου. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Την ακούσατε στον αέρα.
2: Το σπίτι του κυρού μου.
1: Να πάμε στη γραμμή μας να μην περιμένει, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλώς την κυρία Ευγενία.
3: Καλησπέρα το λαμπρό FM, με ερωτόκριτο, εσάς ιδιαίτερος. Την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Μαρία Σακαλοκόρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Σινία, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Μαρίκα, τα Τσπολιδάκια και αν είναι εύκολο βάλει ένα τραγούδι που όποιο δεν θα πει και το χαρίζω στην κυρία Βοντικάκη.
1: Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά κυρία Ευγενία. Σας ευχαριστούμε.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς στον κύριο Γιώργο.
1: Τι τα κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά.
0: Μια χαρά είμαι, εσύ?
1: Προσπαθώ και εγώ να είμαι καλά. Μεγάλος είμαι, αλλά τι να κάνεις.
0: Πόσο ύψος έχεις δηλαδή? Πόσο ύψος είσαι?
1: Πόσο ύψος?
0: Ναι, μου λες ότι είσαι μεγάλο. Πόσο ύψος έχεις?
1: 83 χρόνια.
0: Σε ρώτησα πόσο ύψο έχεις.
1: Να μου βάλεις εσύ ένα τραγούδι.
0: Δεν μας ακούει, δεν μας καταλαβαίνει ο κύριος Ζήρος. Θέλω να τον επιράξω. Ποιο θέλεις?
1: Όποιο θέλεις και να μου βάλεις.
0: Εντάξει κύριε Γιώργο, εντάξει.
1: Εχθές μου βάλες το... τη Σαμαριά στο πέρασμα.
0: Μην το ακούμε τώρα κάθε βράδυ.
1: Όχι.
0: Κάτι θα βρούμε, κάτι.
1: Κάτι θα μου βάλει.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστούμε.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να,
0: να
1: είσαι
0: καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Καλά να περνάς.
2: Πιούν μαζί ένα κρασί κι ύστερα να μισέψει. Τσουρμότσι ξένους υφερνέ μέσα στο φτωχικό του.

0: μπροστά σου και πάψε, Μιχελάκι.
1: Θέλω να πω για εσάς που κρέμεστε όλη μέρα πάνω από τα κινητά, στα TikTok, στα Facebook και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να πιούμε ένα γκρασάκι.
1: Αποφύγετε να βλέπετε βίντεο από κοινούς ψυχολόγους, τις παραψυχολόγους, τις ιστορίες, συμβουλές και μη. Θα αποκτήσετε μεγάλο πρόβλημα. Να βλέπετε βιντεάκια αστεία να γελάτε. Ναι. Τι άλλους που κάνουν έτσι δασκάλους μέσα από τα βίντεο αυτά, αποφύγετε το. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Κατσιά. Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη και καληνύχτα.
0: Καλώς το λέω.
1: Έχω πει πολλές φορές να μην πάρω, θα ακούω κάθε βράδυ, αλλά ήθελα να πω το καλησπέρα του καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά Νίκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Χαρισμένο όλο το υπόλοιπο της εκπομπής σε σένα.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κύριε Μαρία. Χριστός
1: Ανέστη, λίγες μέρες θα το λέμε ακόμα, να το λέμε.
0: Όσες είναι.
1: Λοιπόν, θα χαιρετήσω και εγώ, θα πω μερικά ονόματα, να μην τα λέει μόνο η Ευγενία, να πω και εγώ μερικά
0: ονόματα. Μα μην
1: ονόματα.
0: Τρώμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τρώμε τη μισή εκπομπή με τα ονόματα. Κατά τα εκνευριστικό στο τέλος.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγουδάκι που έβαλε. Και ιδιαίτερα και στο Αντωνιό μου.
0: Ο Αντώνης έχει αφιέρωση, θα το βάλουμε σε λίγο το κομμάτι.
1: Εντάξει, μπράβο.
0: Αφιερώνει και σε εσάς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρίκα, σας ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Έχει πέσει η άλλη γραμμή.

0: Δεν γίνεται να αρχίσουμε να λέμε μόνο ονόματα στην εκπομπή, να μην μπορούμε να ακούσουμε ένα τα κομμάτι. Παραπονιούνται ήδη πάρα πολλοί ακροατές. Γι' αυτό. Ο Νίκος πάντως έκαμε τη διαφορά απόψε. Καλησπέρα λέει και καληνύχτα. Ο καλύτερος. Γεια σου Νικόλα. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη σε όλο το ακροατήριο.
0: Καλώς την κυρία Ευθυμία, καλώς την.
1: Εντός εκτός Κρήτης, με όλο το σεβασμό και με όλο την αγάπη, να είναι καλά όλοι. Καλό ξημέρωμα.
0: Και εσείς κυρία Ευθυμία, να είστε καλά.
1: Υγεία και φώτιση. Γεια σας.
0: Γεια σας, καλά να περνάτε. Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και
0: καλώς την κυρία Κοντικάκη.
1: Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, θέλω να πω κι εγώ δύο λέξεις.
0: Θα σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σε όλους, καληνύχτα σε όλους. Είχα στο πω
0: ωραίο, ωραίο, μου αρέσει. Το πω Νίκος πρώτος.
1: Μα κι εγώ τα λέω κάθε, δεν ξέρω πώς έρχεται. Που λέω καλησπέρα σε όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν λέω ποια ονόματα. Αλλά έχω δύο-τρεις που έρχονται στο σπίτι μου και τις γνώρισα. Και θέλω κι εγώ να τους πω δύο-τρεις.
0: Μια φορά την εβδομάδα να λέμε
1: ονόματα. Έχω την Κατερίνα.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτοί έρχονται στο σπίτι μου. Η κυρία του Μιχάλη του... Αν τον επώ τώρα. Είδατε πως κομπιάζω και δεν μπορώ να μιλήσω. Του Σαγκαράτζη. Τη Μαρία που ήταν η μαθητριά μου. Και την άλλη τη μαθητριά μου, την Έλενα, τη Μαζοκοπάτζη. Αυτό θέλω να σου πω, γιατί τη γνωρίζω. Εσάς δεν σας γνωρίζω. Αλλά λέω καλησπέρα και καληνύχτα σε όλους. Και θέλω να πω στην κυρία Λένη στον Καναδά, στην Αμερική, δεν ξέρω που βρίσκεται, ότι μπορώ κι εγώ να την πάρω τηλεφωνό, να σας αφήσω το τηλέφωνο σας. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα.
0: Δεν πειράζει, κυρία Μαρία, δεν πειράζει.
1: Σας αγαπώ όλους, αυτό να ξέρετε ότι
0: να
1: εγώ
0: καλά.
1: Κάνω προσευχή κάθε βράδυ και λέω.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Πάμε να ακούσουμε τον άρχοντα, τον Βασίλη τον Σκουλά. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης. Καλησπέρα φίλε μου. Καλέ σε όλο το ακροατήριο σου, κυρίως στην αρχόντισσα Καλεντάκη, το Παραλάμπι, το Σωμάρο Στελή, τη γιαγιά Μαρίκα και την Ευγενία. Βάλε όποτε μπορέσεις χέρια που δεν αρπάξανε. Το ακούμε το κομμάτι, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλή ακρόαση. Πάμε και στη γραμμή μας που είναι από πολύ μακριά.

0: Για πάμε να ακούσουμε την κυρία Ελένη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Σας ακούμε, κυρία Ελένη. Ευχαριστώ,
1: Ανέστη, χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο. Καλά είμαστε. Τι να πω τώρα άλλο, αυτό που λέγαμε πριν. Μπορώ να μιλήσω με αυτό που λέγαμε πριν.
0: Εγώ απλά τη γνώμη μου σας είπα.
1: Ναι.
0: Εσείς θα κάνετε όπως νομίζετε.
1: Ωραία, μπορώ να πω και κάτι άλλο, γιατί με ενδιαφέρουν και
0: ναι.
1: Όλα.
0: Ναι, πείτε.
1: Μ' αρέσει να μαθαίνω από όλα. Αυτό που έγινε τώρα τελευταία, γίνονται πολλά κακά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτές τις κοπέλες.
0: Είναι η πίεση από το σπίτι.
1: Το διαδίκτυο.
0: Και το διαδίκτυο, αλλά είναι κυρίως η πίεση από το σπίτι. Εγώ όταν πήγαινα στο λύκειο, η κατάσταση και η πίεση που είχα από τη μάνα μου, χωρίς να το κάνει με κακό σκοπό, ήταν αφόρητη. Δηλαδή, τα σημερινά παιδιά έχουν περάσει μέσα στο υποσυνείδητό τους ότι αν δεν πετύχω στις εξετάσεις της Πανελλήνιας, τέλειωσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όσοι γονείς το κάνουν το συγκεκριμένο, να ξέρουν ότι κάνουν το μεγαλύτερο κακό που μπορούν να κάνουν στα κουμπαλιά τους.
1: Ακριβώς. Και εγώ μεγάλωσα παιδιά, δεν τα άφτωξα. Προχωρήσανε, πήραν τα διπλώματά τους, ποτέ δεν τα άφτωξα. Μόνο το σώτο τους άρεσε. Δεν μ' άρεσε και εμένα όπως να με σπρώχνει, οπότε δεν ήθελα και εγώ να σπρώξω. Τέλος πάντων, αλλά μήπως είναι και από το δύο κοπέλες μαζεμένες να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα, μου φαίνεται παράξενο. Άρα, όσο και να έχουν κατάθλιψη, όσο και να πιέζονται δύο μαζεμένες. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Θεός βοηθός. Να μην σας κρατώ άλλο. Μπορώ να σας πάρω μετά που θα κλείσει η εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο και θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Θα ακούσουμε λίγο από δύο κομμάτια που έχουμε να παίξουμε οπωσδήποτε.
2: Είσαι λουλούδι θα ανοίξεις.
0: Για το φίλο του Γιώργη από το Ηράκλειο που το ζήτησε.

και αυτό όπως και το επόμενο είναι και τα δύο ζωντανές ηχογραφήσεις στο στούντιο του Λατο FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Ο Αντώνης ο Μαζοκομπάκης στην κύρα και στο τραγούδι, με το Λευτέρη το Βαγκονάκι στο λαούτο και τον Παντελή το Σαλούστρο στην κιθάρα. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 11 Τρίτου 2026.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, που ξαναπαίρνω, συγγνώμη.
0: Ναι, κύριε Μαρία.
1: Εγώ δεν άκουσα την κυρία Ελένη τώρα, αλλά επειδή σε είχα παραγγείλει το πρωί στο λόγο την εκπομπή, πήρε πρώτη φορά, λέει, φέτο. Και είπα ότι ήθελα το τηλέφωνο σου, μήπως σας κάθισε.
0: Δυστυχώς, κύριε Μαρία, Ελένη, δεν πρόλαβα, γιατί είναι μεγάλο το νούμερο. Θα της δώσω το δικό σας.
1: Α, ναι, δώσε το.
0: Εντάξει, κύριε Μαρία.
1: Εγώ θα πάρω, λέει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους σας.
0: Καλό βράδυ.

Και θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαρζάκη. Όπως είπαμε, και αυτό το κομμάτι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Με τον Νίκο τον Μαραντάκη στο λαούτο, τον Καλάκη τον Κοζονάκη στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι, τον Χαράλαμπο, τον Πετροπάκη, στον Ταούλη και στην Ασχομαντούρα. Και είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 13/12/2024. Θα το χαρίσω στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα, έτσι να θυμηθούμε τα παλιά μας, κύριε Γιώργο.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και ήταν τον τεχνητή σας το Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά, την ερχόμενη Δευτέρα στις 7. Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
5: Το έχεις.
4: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
10: αυτή τη στιγμή.

0: μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέρι.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
6: Όταν
5: Ελλάδος.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Ηλία, καλώς ορίσατε 1000 και 2000. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή, σαν ένα μουσικό νόμι ζωντανά, εδώ στο Ράτο FM. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. 2 ώρες σήμερα με στίχο ελληνικό, με τραγούδια που υπάρχουν για να μας θυμίζουν πρόσωπα και καταστάσεις που έχουμε αγαπήσει, που ξέρουμε περισσότερο ή λιγότερο. Και γενικά, επειδή η ελληνική μουσική είναι τεράστια, έχει πολύ πράγμα, έχει ιστορία, έχει ποικιλία, κάπως έτσι θα πάει η εκπομπή απόψε. Πάντα με τους χορηγούς μας, το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, για ό,τι αφορά τον ήχο, το φως, να κάνετε συναυλία, DJ set, εγγένεια, να φωτίσετε το χώρο σας, εκδήλωση, τα πάντα. Και βεβαίως στη Viva Color, στην περιοχή Γλύματα, για να διαφημίσετε όσα προείπα, με αυτοκόλλητα, μπλουζάκια, δώρα, τα πάντα. Σας ευχαριστώ τη στήριξή τους. Η συχνότητα είναι γνωστή, αλλά την αναφέρω πάντα. 103,3 για το Ράτο FM και www.ratofm.gr, η διαδικτυακή, φίλοι και φίλες. Για να δούμε πώς θα χυλήσει απόψε η βραδιά. Πρώτο κομμάτι για σήμερα, σε μουσική Γκόραν Μπρέγκοβιτς, στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. 1991 είναι η άλκης της Πρωτοψάλτη. Το πολύ μεγάλο άλμπουμ Παραδέχτηκα. Και Ζωή και Θάνατο, που λέει και ο στίχος. Από εκεί μέσα θα ακούσουμε ένα υπέροχο κομμάτι, Θεός αν είναι. Ο τίτλος του. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες. Καλά να περάσουμε.

ήσυχα, σαν πικό ρυθμό, μιας και έχουμε αρκετούς ρυθμούς στην ελληνική μουσική, είτε από την αρχαιότητα είτε από την προφορική παράδοση που λέμε της Ηπείρου, Μακεδονία, Θράκη, Πόντος. Έχουμε και από τη Μικρασία ρυθμούς στα 9-8. Γενικά έχει περάσει η

επόμενο ανήκει στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Στο 1976, στον δίσκο Οροπέδιο, είναι ένα κομμάτι το οποίο ερμηνεύει ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δεν ήρθα σαν ξένος.

ο Παύλος Σιδηρόπουλος διανύει την περίοδο μετά τους Δάμο και Φιντίας, Μπουρμπούλια, μετά την εποχή της Χούντας και πριν του Σπυριδούλα. Πολύ σημαντικές συμμετοχές του Παύλου Σιδηρόπουλου με τον Μαρκόπουλο.

Γιάννικη, στην Αργυρό, Νικολέτα Τσάπρα. Στην ερμηνεία του, στον δίσκο με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα, αυτή η θηλυκή παρουσία που αναφέρω, η Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα, δεν είναι άλλη από την Αρλέτα, τη μεγάλη αυτή τραγουδίστρια που υπάρχει στην ελληνική μουσική σκηνή σαν παρακαταθήκη με την πολύ σημαντική δουλειά της. Ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι με ήχους jazz και swing μέσα, η Σερενάτα θα ακολουθήσει. Και να είχαμε τα μια.

θυμούνταν η Αρλέτα στον δίσκο περίπου 1984 με τον Λάκη Παπαδόπουλο, όπως προείπα. Δύο κομμάτια για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο εδώ στο Λατό FM, στο Μουσικό Νόμες Δευτέρας. Στο 2021 η Αμοργός από τον Λεωνίδα Μπαλάφα έρχεται και αμέσως μετά η Social Waste με το Λένε, με τον δίσκο Σύνορα στο 2020. Ακούστε τα διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ρε, τι σας παίζω. 11 παρά 20 Δευτέρα βράδυ, 11 Μαΐου 2026, εδώ στο Radio FM, στο Μουσικόνομε της Δευτέρας και στο Instagram βέβαια. Στη σελίδα του Μουσικόνομε επικοινωνούμε 103,3 οι αναλογικοί ακροατές και ακροάτριες στην www.radiofm.gr, η φανατική του ίντερνετ. Αυτό το κομμάτι ήταν ο Ταξιδιώτης του Παντός. Το 1990 στον δίσκο Ταξιδιώτης, Νάνα Μούσχουρη, Δήμος Μούτσης. Ένας ζωντανός θρύλος, θα τον τολμούσα να τον ονομάσω, τον Δήμο Μούτση, διότι έχει δώσει τεράστια κομμάτια στο ελληνικό ρεπερτόριο. Το επόμενο κομμάτι, Νίκος Παπάζογλου, στον δίσκο αυτό στο 1986 έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια με λιγότερη συμμετοχή του Ρασούλη στον δίσκο αυτό. Από εκεί πέρα θα ακούσουμε το κομμάτι, όπως προείπα, στη ρογμή του χρόνου. Ένα πολύ δυνατό κομμάτι, πάμε να ακούσουμε. Γιατί φυσικά ο Νίκος Παπάζογλου ήταν ροκ.

Το 1986 λοιπόν αυτό το διαμάντι του Νίκου Παπάζογλου στη ρογμή του χρόνου στο στούντιο αγροτικών που είχε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Παπάζογλου ηχογράφησαν και οι τρύπες τον πρώτο δίσκο. Έχουν περάσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και μουσικοί από αυτόν εδώ το χώρο. Η μουσική δουλεύει υπογείως, δουλεύει μυστικά, βγάζει διαμάντια. Και όταν τα ακούς και θες να το ψάξεις λίγο παραπάνω το κομμάτι, αναρωτιέσαι πού ηχογραφήθηκε, ποιος ήταν, ποιος το έγραψε, τι έχει γίνει. Το κάθε κομμάτι έχει την ιστορία του, γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής ο στίχος και η μουσική που βγάζουμε. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουμε μια έτσι παράξενη συνεργασία, πολύ πολύ καλή όμως, στο 2000. Πάλι αναφέρομαι στον Μανώλη τον Ρασούλη, με τον αδερφό του, σε εισαγωγικά, στις συνεργασίες του Πέτρο Βαγιόπουλο στο 2000. Τι γυρεύεις μέσα στην Κίνα, Τσάκι Τσάν. Βεβαίως ερμηνεύουν τα ημισκούμπρια. Πάμε να τα ακούσουμε.

αυτό το πάντρεμα που κάνει σε αυτό εδώ το δίσκο ο Μανώλης ο Ρασούλης. Υποδηλώνει ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Τα παντρέματα που γίνονται έχουν το σκοπό τους. Και ένα τρανό παράδειγμα είναι και το επόμενο κομμάτι. Jim White, Γιώργης Ξυλούρης, Ψαρογιώργης. Θα τους ακούσουμε στο 2018 στον δίσκο Mother. Θα τους βρείτε σαν Ξυλούρης White. Θα τους αναζητήσετε για να ακούσετε τι έχουν κάνει δισκογραφικά όλα αυτά τα χρόνια που τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο σε διάφορα live. Πάμε να ακούσουμε το Achilles Heel.

αυτό το κομμάτι αποτυπώνεται η ικανότητα ενός ανθρώπου μουσικού να αποτυπώσει αυτό που νιώθει στην ψυχή του μουσικά, αυτό που είπα και πριν. Εξάλλου το κομμάτι αυτό λέγεται ψυχή, αυτό το ορχιστρικό κομμάτι ανοίγει στον Γιώργη Κιουρκτσόγλου, τον Κοζανιώτη, τεράστιος μπασίστας και live πάρα πολλές φορές τον έχω δει και είναι φανταστικός, και με τους Human Touch παλιότερα εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο στο Περίπου, έχει συνεργαστεί με τον Σαββόπουλο, με πάρα πολλούς, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη βεβαίως. Ο δίσκος Άποψης φιλοξενεί αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, την ψυχή. Το επόμενο κομμάτι από τον χώρο της hip-hop ελληνικής σκηνής, ο Μηδενιστής, πρώην μέλος των Ζωντανών Νεκρών, για όσους γνωρίζετε από ελληνικό hip-hop. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Αφιερωμένο. Σας αφιερώνω λοιπόν, διαφημίσεις για το μισό της εκπομπής, 11 η ώρα δηλαδή, και επιστροφή εδώ για πολύ ωραία πράγματα μουσικά ελληνικά σήμερα.

σιωπηρή με συντροφιά που έφτιαχνε παρέα στα κρυφά. Όλη μου η αγάπη ήταν σε μια γειτονιά, κάθε μια γωνιά της

0: η ώρα είναι 11.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: γράφω όλα αυτά.
1: Αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλα μας.
0: Σκέφτομαι πικρά.
1: Για το τρίτο ημίωρο εδώ στο μουσικό νόμο, στο FM. Πάντα με τους χορηγούς μας, τον ήχο του κατάστημα Ήχος και Φως και την Viva Colors.
0: Και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό.
1: Ο Σωκράτης Μάλα μας, βεβαίως κιθαρίστας του Νίκου Παπάζογλου, ο οποίος Παπάζογλου τον παρότρινε να βγάλει τα δικά του κομμάτια στη δισκογραφία και έτσι λοιπόν έκανε τις ασπρόμαυρες ιστορίες ο Σωκράτης Μάλα μας στον πρώτο δίσκο, από όπου από εκεί μέσα ακούσαμε το κομμάτι «Καρφί», σαν κάτι να καίει. Το επόμενο είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, «Χαΐνιδες», «Μοντ Μπλαγκάλ», σε μια συνύπαρξη μουσική. «Θέλω να πάρω τη φιλή μου και να φύγω».

αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι είναι σε ζωναράδικο ρυθμό το κομμάτι, 6-8. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα κτλ.

επόμενο κομμάτι ανοίγει σε ένα φίλο και συντοπίτη, το Στέλιο Τσιγάνο. Το κομμάτι αυτό ανήκει στον δημιουργό του και στον ερμηνευτή του Εξολοκλήρου. Συμπεριλήφθηκε στο 10 χρόνια ταξίδι. Εδώ, οι ντόπιοι φτιάχνουν διάφορα πράγματα. Έτσι λοιπόν ένα παιδί από την Αλούντα έφτιαξε ένα δίσκο, ζήτησε στο Στέλιο να τραγουδήσει και να συμπεριλάβει ένα κομμάτι μέσα. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες αυτόν τον δίσκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Μαντινάδα.

10 χρόνια ταξίδι λοιπόν του Μάνου Σφυράκη στο 2011. Όλος ο δίσκος συμπεριλαμβάνει κριτικούς καλλιτέχνες και ντόπιους εδώ πέρα της περιοχής κυρίως.

Έτσι ακριβώς λοιπόν τα πράγματα. Υπάρχουν διαμάντια και αξιόλογα τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί, έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκο. Γι' αυτό πρέπει να ανακαλύπτουμε συνεχώς τη μουσική και ο ένας να δει στον άλλο πληροφορίες και να τα ωραία πράγματα να διατυμπανίζονται και να αναφέρονται και να τα γνωρίζουν όσοι αξίζει να τα γνωρίζουν και όσοι δεν αξίζει βέβαια, γιατί ίσως αυτό τους κάνει έτσι λίγο να αφυπνιστούν. Μια και πλησιάζει καλοκαίρι και η εποχή του θέρους επίσης. Θερίστες, Παύλος Παυλίδης, από τον δίσκο «Άλλη μια μέρα».

Παύλος Παυλίδης, οι Θεριστές. Λες και ακούω τώρα μέσα από τον δίσκο μια ματιά σαν βροχή από τα ξένια σπαθιά κομμάτι. Αυτό είναι που έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, ότι ένας καλλιτέχνης φτιάχνει τον ήχο του, φτιάχνει το στυλ του και τον ακούς και αναγνωρίζεις ποιος είναι, εφόσον τον έχεις μελετήσει βεβαίως. Ο επόμενος δίσκος αποτελεί μια μικρή μουσική γεωγραφία, ένα ταξίδι. Αναφέρομαι στον δίσκο του Απόστολου Καλτσά, του μεγάλου αυτού μουσικού μπασίστα, Μυθοτοπία, με πολλές συμμετοχές σε αυτόν εδώ πέρα το δίσκο και με πολύ ταξίδι, με τον στίχο του και με τη μουσική του. Σε αυτόν εδώ το δίσκο λοιπόν ο Απόστολος Καλτσάς φιλοξενεί πολλούς και διάφορους, όπως τον Γρηγόρη Κλειούμη, τον κιθαρίστα Τα Υπόγεια Ρεύματα, που αναφέρεται στον Άι Στράτη, όπως τον Χρήστο το Θηβείο με τον Θάνο Μικρούτσικο που αναφέρονται στη Βαρκελόνη, με ορχιστρικό στον δίσκο μέσα κομμάτι Τα Χωριά του Δομοκού, Απόστολος Ρίζος, Πάνος Μουζουράκης, Απόστολος Καλτσάς βεβαίως ερμηνεύει τη Μύκονο, το κάτω κουφωνήσει από τον Μάκη Παπαγαβριήλ και διάφορα άλλα. Υπάρχει ένα κριτικό ορχιστρικό κομμάτι μέσα. Επιλέξα από αυτό το δίσκο να ακούσουμε ένα κομμάτι που ερμηνεύει ο Πάνος Μουζουράκης με την Mate Muzon Oviendo, την Αβάνα. Πάμε να τα ακούσουμε.

γυάλιζε δέρμα με λαμψό. Γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανίπαντες. Και τουλάχιστον 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές. Χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε το πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαρεκόν. Όπου ορίζοντας τελειώνει στη Μαϊάμι.

στεγνιγόμουν με τις γιοφυξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι. Και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τροπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ότι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα, χρόνια απελπισμένη.

χρήματα για συλλέκτες. Και ο τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ κι ας με έχεις εξαπατήσει. Μα τράβα μονάχη σου το δρόμο προς τη δύση.

όλοι γινόμαστε υποχείρια των μεγάλων, σε εισαγωγικά μεγάλων. Κάποιοι τους κάνουν μεγάλους και στην πλάτη μας παίζουν παιχνίδια. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε αφημισμένοι σαν κοινωνία και να υπάρχει μάζα, να είμαστε μαζί, να είμαστε ένα ενιαίο κομμάτι, να μην χωριζόμαστε, για να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας και να διεκδικούμε οτιδήποτε είναι αρνητικό προς τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Σας αφήνω στο τρίτο ημίωρο με Αλκίνο Ιωαννίδη. Πέρασα χθες μια πολύ όμορφη μπαλάντα από τον δίσκο Όπως Μυστικά και Ήσυχα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο αστή θα σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε, ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι.

0: τέταρτο μέρος. Εδώ στο μουσικό όνομα, στο OTFM. Για τη γιορτή της μητέρας. Ακούσαμε από μουσικές αξιαρχίες. Ο πρώτος δίσκος από τις μουσικές αξιαρχίες. Με τον Τζιμ Πανούση βεβαίως, το 1982. Σε όλες τις μανάδες του κόσμου και πόσο μάλλον στη δική μου, χρόνια πολλά για την χθεσινή γιορτή, 10 Μαΐου.
1: Τα παιδιά σας θα σας φάνε.
0: Και έτσι για την ιστορία, στην Αμερική καθιερώθηκε η γιορτή της μητέρας στον 20ο αιώνα από την Ann Jarvis.
1: Κανίβαλοι.
0: Στο 1865 συγκεκριμένα, όπου στην ουσία κανόνισε ένα meeting να βρεθούν οι μανάδες και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες για αυτό το μεγάλο κόσμο που βιώνουν οι γυναίκες. Εμείς τώρα είμαστε μια άλλη κατηγορία, οι πατεράδες. Μπαχαλιαζόμαστε ήδη με εισβολέα. Πάμε, μωρέ γερά.

να κάνει αγκυλάκα και οι κατοβαθμοί Κελσίου. Δύο δισκογραφικές δουλειές. Ισικά τραγούδια για ανέμελα λιβάδια. Ο πρώτος του 2016. Από εκεί μέσα ακούσαμε το Παίρνεμε μαζί σου. Βγήκε σε μια πολύ ιδιαίτερη έκδοση με CD και βιβλίο. Ο δεύτερος δίσκος των 100 βαθμών με τον Γιάννη Αγγελάκα κυκλοφόρησε και σε βινίλιο των 180 γραμμαρίων. Παλιά τα βινίλια, επί τη ευκαιρία, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν γύρω στα 120-130 γραμμάρια. Τώρα τα κάνουν 180 για να είναι έτσι πιο αντοχής.

είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης. Ή αλλιώς Γιώργος Ρους ή Σκέτου Ρους. Ένας καλλιτέχνης που έγινε γνωστός μέσω ίντερνετ βασικά. Είναι το... της εποχής το καλό ότι μπορείς και μόνος σου εύκολα, χωρίς εταιρείες και χωρίς δαβατζίδες σε εισαγωγικά, να προωθήσεις τη δουλειά σου. Αυτό βέβαια είναι και καλό και κακό. Τέλος πάντων, πολύ γνωστό κομμάτι του «Οι Εξαιρέσεις», από εκεί έγινε γνωστός και όλα τα άλλα ακολούθησαν, αλλά εγώ επιλέγω τις Μαριονέτες. Αγαπώ πολύ αυτό το δίσκο. Ο επόμενος δίσκος έχει το λιθαράκι του εδώ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Είμαι και εγώ στα τύμπανα. Είναι και ο Στέλιος που προανέφερα πριν στις κιθάρες, στους στίχους και τη μουσική. Είναι ο Μανώης ο Μενεγάκης σε στίχους και μουσική και αυτός. Και είναι και ο Εύρος ο Μιχαηλίδης στον μπάσο. Ηχογραφήσαμε εδώ πέρα στο στούντιο του Κώστα του Μπακιανάκη τον δίσκο αυτό το 2011 με τον τίτλο «Βαθύ», μιας και στην περιοχή Βαθύ κάναμε τότε τις πρόβες και είχαμε στήσει όλη αυτή τη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι με τον τίτλο «Πέρα από τη γραμμή του νου».

0: Καλά τα γράψε τότε ο Στέλιος. Βάλε αρώματα, μπες στα κυκλώματα και ο Ιωσφόρος τζάπα θα σε δεχτεί.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 0 και 0.
0: Τρία κομμάτια θα ολοκληρώσουν τη σημερινή εκπομπή. Ακούμε ήδη τους ένοχο Λα με δύο τσουβάλια ουρανό. Αμέσως μετά έρχονται οι Εντελέχεια, Δεν είμαι αυτός που θες. Και τέλος μια συνεργασία Βασίλη Παπακουσταντίνου με του Σόναρ, το Δεν χρωστάω σε κανένα. Ήταν το μουσικό όνομα. Ο Μάινας ήταν στο μικρόφωνο, η τεχνική και η μουσική επιμέλεια. Πάντα από το Λατό FM, του 103,3. Ευχαριστώ όλους και όλες που παραμείνατε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ευχαριστώ τους χορηγούς μου εδώ στο Λατό FM, τους χορηγούς εκπομπής, το κατάστημα Ήχος και Φως και την Viva Colors. Ραντεβού είναι ερχόμενη Δευτέρα. Ωστότε εύχομαι υγεία, αγάπη και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Δωμάτιο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: χρόνια.
1: Του να βγει στο μπαλκόνι.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.